0: το δικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε ισχύ η νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως και 420 προς τράπεζες και σέρβισες, πιο ωφελημένοι μικροφυλέτες. Καταστράφηκε ολοσχερός το εργοστάσιο με τις ελιές στην Ερμίτσα Αγρινίου από τη μεγάλη φωτιά. Διπλή τραγωδία στην Αμφιλοχία άντρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο και ένας άλλος ενώ παραφέριζε. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από Alpha Bank και Πειραιώς για τη Μαρίνα Αστακού. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για έντονους καπνούς σε αυτοκίνητο επάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Χτύπησε το κουδούνι του θερινού σχολείου Περδικακίου 2026, μια νέα εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε. Πανευτυχής η Μαρία Σαλμά πάντρεψε την κόρη της Πολίνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνου. 23 με 27 Αυγούστου το Αγρίνιο φιλοξενεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, 12 χώρες στη μεγάλη πολιτιστική γιορτή. Δημοκρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το έργο είχε απενταχθεί το 2024, αλλά τώρα προχωρά. Ο Πανετολικός παλεύει να κλείσει το Μούσα Τζενεπό για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

ήχος πριν λιώσει. Ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνη.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Star.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

σκαλισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε ισχύ η νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως και 420 προς τράπεζες και σέρβισες, πιο ωφελημένοι οι μικροφυλέτες. Καταστράφηκε ολοσχερό το εργοστάσιο με τις ελιές στην Ερμίτσα Αγρινίου από τη μεγάλη φωτιά. Διπλή τραγωδία στην Αμφιλοχία, άντρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο και ένας άλλος ενώ παραφέριζε. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από Alpha Bank και Πειραιός για τη Μαρίνα Αστακού. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για έντονους καπνούς σε αυτοκίνητο επάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Χτύπησε το κουδούνι του θερινού σχολείου Περδικακίου 2026, μια νέα εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε. Πανευτυχής η Μαρία Σαλμά πάντρεψε την κόρη της Πολίνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνο. 23 με 27 Αυγούστου το Αγρίνιο φιλοξενεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, 12 χώρες στη Μεγάλη Πολιτιστική Γιορτή. Δημοπρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το έργο είχε απενταχθεί το 2024, αλλά τώρα προχωρά. Ο Πανετολικός παλεύει να κλείσει τον Μούσα Τζενεπό για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε ισχύ η νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως 420 προς τράπεζες και σέρβισες, πιο ωφελημένοι οι μικροοφηλέτες. Καταστράφηκε ολοσχερός το εργοστάσιο με τις ελιές στην Ερμίτσα Αγρινίου από τη μεγάλη φωτιά. Διπλή τραγωδία στην Αμφιλοχία άντρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο και ένας άλλος ενώ παραφέριζε. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από Alpha Bank και Πειραιώς για τη Μαρίνα Αστακού. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για έντονους καπνούς σε αυτοκίνητο επάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Χτύπησε το κουδούνι του θερινού σχολείου Περδικακίου 2026, μια νέα εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε. Πανευτυχής η Μαρία Σαλμά πάντρεψε την κόρη της Πολίνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνου. 23 με 27 Αυγούστου το Αγρίνιο φιλοξενεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, 12 χώρες στη μεγάλη πολιτιστική γιορτή. Δημοκρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το έργο είχε απενταχθεί το 2024, αλλά τώρα προχωρά. Ο Πανετολικός παλεύει να κλείσει τον Μούσα Τζενεπό για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Ένα φιλί από δυόσμο, έτσι για να δώσουμε και το κατάλληλο άρωμα στα αποψινά μας φιλιά. Καλησπέρα σας και πάλι. Παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Η εκπομπή άλμπουμ σταματά σε φωτογραφίες με τα πιο σημαντικά φιλιά της ζωής μας. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας με τη γροθιά υπερυψωμένη. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Χρωστάω και μια επέτειο από χθες, αλλά αυτή θα την τραγουδήσουμε στο φινάλε. Χαιρετισμούς να στείλουμε σε όλους τους αγαπημένους μας ακροατές σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αν υποθέσουμε ότι έχει γωνίες ή άκρες ο πλανήτης. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι τα χαιρετίσματα απόψε, αλλά τα φιλιά.

Είδατε που λέγαμε για αγωνίες και άκρες νωρίτερα. Στην άκρη ενός φιλιού μας ταξίδεψε η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, τραγούδια για φιλιά απόψε στο πολυσέλιδο άλμπουμ της ζωής σας. Και όταν μιλάμε για φιλιά, δεν εννοούμε ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά τέσσερα φιλιά για τα οποία θα τραγουδήσει η Μελίνα Κανά τότε που συνεργαζόταν με τον Στάμο Σέμση και τον Μιχάλη Μπουρμπούλη.

Νομίζω πως εποχιακά τουλάχιστον είμαστε ακριβώς την κατάλληλη ώρα για να τραγουδήσουμε μερικά ακόμα φιλιά. 4 πριν με τη Μελίνα Κανά, αμέτρητα τώρα με το Μίλτο Πασχαλίδη που άδει για του φθινοπόρου τα φιλιά.

0: 2,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όσο κρατάει και πόσο κρατάει ένα φιλί, εδώ πιο νωρίς βρήκαμε και διάρκεια ενός λεπτού φιλί που μας είχε τραγουδήσει η Έλλη Πασπαλά στην πρώτη μας ώρα. Τα φιλιά δεν είναι από ό,τι φαίνεται πάντοτε γλυκά και με άρωμα δυός μου, όπως είχαν πει νωρίτερα ο Μανώλης Φάμελος και η Νατάσα Αποφίλιου. Οι Όναρ μιλάνε για φιλιά που έγιναν μαχαίρια.

σε πιο χαριτωμένες εικόνες φιλιών τώρα. Η Πένι Μπαλτατζή έρχεται να μας πει για αυτό το φυλάκι, από αυτό το στοματάκι. Και αυτό το φιλί, παρά τη φρεσκάδα του, έγινε κιόλας 5 ετών.

0: κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε ισχύ η νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως και 420 προς τράπεζες και σέρβισες, πιο ωφελημένοι οι μικροφυλέτες. Καταστράφηκε ολοσχερός το εργοστάσιο με τις ελιές στην Ερμίτσα Αγρινίου από τη μεγάλη φωτιά. Διπλή τραγωδία στην Αμφιλοχία, άντρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο και ένας άλλος ενώ παραφέριζε. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από Alpha Bank και Πειραιός για τη Μαρίνα Αστακού. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για έντονους καπνούς σε αυτοκίνητο επάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Χτύπησε το κουδούνι του θερινού σχολείου Περδικακίου 2026, μια νέα εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε. Πανευτυχής η Μαρία Σαλμά πάντρεψε την κόρη της Πολίνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνου. 23 με 27 Αυγούστου το Αγρίνιο φιλοξενεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, 12 χώρες στη Μεγάλη Πολιτιστική Γιορτή. Δημοπρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το έργο είχε απενταχθεί το 2024, αλλά τώρα προχωρά. Ο Πανετολικός παλεύει να κλείσει τον Μούσα Τζενεπό για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ με τα σημαντικότερα φιλιά της ζωής μας. Απόψε γλύκανε αρκετά το κλίμα και εκτός αλλά και εντός του στούντιο, που οι μελωδίες καθαρίζουν την ατμόσφαιρα από την ειδησιογραφία. Ένα ολόγλυκο φιλί εδώ από τον Παντελή Θαλασσινό.

Για το πρώτο φιλί που λέγαμε νωρίτερα, έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια. Το πρώτο φιλί είναι κάτι που δεν ξεχνιέται και μοιραία γίνεται κάποια στιγμή τραγούδι. Ο Μπάμπης Τσέρτος μαζί με τη Χρυσούλα Στεφανάκη στο πρώτο φιλί που έγραψαν ο Θόδωρος Ποζήρης και ο Μιχάλης Σουγιούλ.

Το πρώτο φιλί και κάθε φιλί που ενίοτε δίνεται βεβαιασμένα δεν έχει την ίδια γεύση με το φιλί που, όπως το λέμε, παίρνει το χρόνο του. Και τώρα να φύγουν όλοι, να έχει χρόνο το φιλί, που έλεγε και ο Μανώλης Μητσιάς σε άσμα του Σταμάτη Κραουνάκη.

Να γυρίσουμε τώρα πολλά χρόνια πίσω. Ο δίσκος λεγόταν «Οι ώρες» και κυκλοφόρησε το 1969. Μέσα εκεί υπήρχε ένα ακόμη τραγούδι με το Φιλί να πρωταγωνιστεί. Το είχαν γράψει ο Λίνος Κόκοτος με τον Αργύρη Βεργόπουλο και το τραγούδισε ο Μιχάλης Βιολάρης.

0: το Σάββατο, το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις.

0: στο nova.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σπασμένα κομμάτια φιλιά ήταν η Χριστιάνα σε ένα τραγούδι του δικού μας Μάνου Τσιλιμίδη και του Λάκη Παπαδόπουλου. Έτσι λεγόταν και ο δίσκος γενικότερα, Σπασμένα κομμάτια φιλιά. Σε ένα από τα πιο πρόσφατα φιλιά θα πάμε, λίγο πριν το φινάλε της απόψινής εκπομπής, χρωστάμε ακόμα ένα φιλί με τη Χαρούλα Αλεξίου, Γιώργος Ρους και Νίκος Μωραΐτης.

πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικαν. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στην Πάρο που πέρασε μέσα από την περιοχή της Αγκεριάς και κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους του χωριού Αγκεριά να κατευθυνθούν προς την παραλία της Αλικής αλλά και στους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Άσπρο, Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι να απομακρυνθούν προς Διό. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 4 δασοκομάντος από την Αττική. Αργότερα το πρωί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκός από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επιχειρήσουν και ένα αέρια μέσα. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή και αλλάζουν συνεχώς φορά. Συνεχίζονται οι εξορμήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια, ενώ αύριο θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο για τελευταία φορά πριν από την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Στα περισσότερα υπουργεία γίνεται αγώνας δρόμου ώστε να κλείσουν τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι το τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, γίνεται η επεξεργασία των προτάσεων ώστε να ληφθούν τελικές αποφάσεις για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας παραπέμπει ο Νικήτας Κακλαμάνης με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, μετά τις δηλώσεις του κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Κυριαζίδης επιτέθηκε λεκτικά σε βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας τη φράση που της είχε πει πριν από 1,5 χρόνο: «Κάνει κανένα παιδί ως ευχή», κάτι που έφερε την άμεση αντίδραση από σχεδόν όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Θέμα ημερών, ενδεχομένως και ωρών, είναι η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Την ένταξη αναμένεται να ανακοινώσουν επίσης ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης και η Θεοδόρα Τζάκρη, ενώ στα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη είναι η Μυρτό Κοροβέση και η Γιώτα Πούλου. Σήμερα η συνάντηση του επικεφαλής των ΗΠΑ Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του ΦΑΝ Ερχιορμάν στην Κύπρο. Στόχος του κυρίου Γκουτέρες είναι να παραδώσει και να δεσμεύσει το διάδοχό του στον ΑΕΕ σε ένα πλαίσιο βασικών συμφωνιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απτό χρονικό διάστημα στη λύση του Κυπριακού. Τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις δρομολογεί το επόμενο διάστημα η διοίκηση του Ομίλου Άκτορ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολόγου. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τον όμιλο Motor Oil και εξαγορές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χθες ο Ομίλος Άκτορ χτύπησε το καμπανάκι στο χρηματιστήριο Αθηνών για την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που εκδόθηκαν. Άνοδος πάνω από 3% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανικό στρατό ότι το Ιράν πραγματοποίησε βαλιστική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε τα 86,94 δολάρια το βαρέλι και το Αμερικανικό αργό τα 82,17 δολάρια. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στο ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Στα αθλητικά, στην Αθήνα σήμερα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, ο Πορτογάλος μέσος Γκουστάβο Σαόφι ιτήθηκε με 3-2 από την Μπρέντα στην Ολλανδία σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Η υπέροχη Μέρι Λίντα που έφυγε πριν από λίγες ημέρες με το μοναδικό μπουζούκι του Μανώλη Χιώτη ερμήνευσε Μίκη Θοδωράκη σε στίχους και μουσική. Η απαγωγή. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Το ημερολόγιο γράφει Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Τεταρτίτσα, τεταρτίτσα πάει και αυτή η εβδομαδίτσα. Και αυτή η εβδομαδίτσα για πολλούς είναι και σημαντική διότι έρχονται διακοπές, όχι εκλογές. Εκλογές έρχονται έτσι κι αλλιώς. Είναι δεδομένο ότι οδεύουμε προς εκλογάς. Αργά ή γρήγορα οδεύουμε. Ο πυρετός έτσι κι αλλιώς είναι υψηλός. Το πολιτικό θερμόμετρο γράφει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είναι στα κόκκινα. Υπουργοί είναι σε περιοδίες, οι βουλευτές στις περιφέρειές τους. Διότι όπως λέγανε και οι παλαιοί, τότε που δεν υπήρχε αυτός ο φόβος ότι και το αστείο μπορεί να ξεπεράσει τα εσκαμμένα, οι κυρίες και οι βουλευτές πρέπει να προσέχουν τις περιφέρειές τους. Τώρα ευτυχώς ξεπεράσαμε το πρώτο, το οι κυρίες είναι γεννημένες μόνο και μόνο για να προσέχουν την περιφέρειά τους, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, το σώμα τους είναι δικό τους και μπορούν να το κάνουν ό,τι θέλουν. Οι βουλευτές όμως, οι υπουργοί, πρέπει να παραμείνουν πιστοί σε αυτό το δόγμα και να συνεχίσουν να προσέχουν την περιφέρειά τους. Όσοι δεν την πρόσεξαν και πήγαν στο τέλος μόνο για να τους δουν, την πάτησαν. Και η καρέκλα είναι γλυκιά. Δεν είναι όλοι για την καρέκλα γεννημένοι, βεβαίως. Ούτε όλοι ασχολούνται μόνο με την καρέκλα. Υπάρχουν και κάποιοι που ασχολούνται με το καλό του τόπου. Βεβαίως, από όλες τις παρατάξεις. Απλά υπάρχουν κάποιοι που έχουν τον τρόπο να κρατούν την καρέκλα χωρίς να κάνουν και τίποτα το ιδιαίτερο. Δηλαδή, βλέπεις κάποιους τύπους και λες, ρε παιδί μου, αυτός υπάρχει. Δηλαδή, είναι βουλευτής, έχει κάνει τίποτα. Και είναι δύο οι κατηγορίες αυτές. Η μία κατηγορία είναι αυτοί που κάνουν πραγματικά δουλειά και περνάνε υπόγεια. Δηλαδή, σου λένε, εγώ δεν μ' αρέσει να βγαίνω στα κεντρικά μεγάλα κανάλια. Δεν. Αυτό κάνω τη δουλίτσα μου. Ο λαός το ξέρει της περιφέρειας και με τιμάμε την ψήφο του και προχωράμε παρακάτω. Και υπάρχει και αυτός που, επειδή έχει τα κόλπα, έχει τους ανθρώπους, έχει τους μηχανισμούς, δεν κάνει και τίποτα στην πραγματικότητα, αλλά συνεχίζει να βγαίνει βουλευτής. Είναι ο γνωστός καλοχαιρέτας. Τελείωσε. Έχω μιλήσει με τον υπουργό εγώ. Τελείωσε. Τα λέω αυτά διότι τις ευθύνες πρέπει να τις μοιραζόμαστε, παιδιά. Δηλαδή να αναλαμβάνουμε τη δική μας ευθύνη. Η δική μας ευθύνη είναι όταν θα πάμε στην κάλπη, όποτε και αν ανοίξει αυτή, όσες κάλπες και αν είναι αυτές, να σκεφτούμε τι ρίχνουμε μέσα σε αυτή τη ρημαδοκάλπη. Δηλαδή το ψηφοδέλτιο τι γράφει, ρε παιδί μου, όχι μόνο σε κόμμα και σε βουλευτές. Διότι αυτοί μας εκπροσωπούν, αυτοί χαράσουν την πολιτική. Να μου πεις τώρα, ποιος βουλευτής χαράζει την πολιτική? Το Μέγαρο Μαξίμου τη χαράσει. Και μετά έρχονται οι βουλευτές και απλά υπογράφουν και χειροκροτούν. Σωστό και αυτό. Υπάρχουν κάποιοι που μόνο δουλειά που κάνουν είναι να υπογράφουν και να χειροκροτούν. Ό,τι και αν έρχεται. Μετά βέβαια διαραίουν. Με ενόχληση ψήφισε και είχε πει τα διάφορα και τα λοιπά, αλλά έχει ψηφιστεί. Ήρθε η ώρα, τώρα να μπεις τώρα αυτή είναι η ώρα. Ας πούμε ότι αυτή είναι η ώρα που θα μπουν στη Βουλή άνθρωποι που θα τιμούν την ψήφο και θα λένε στους από πάνω, ρε παιδιά, για να το ξαναδούμε λίγο αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, και από πάνω θα έχουν και λίγο μια, ότι όχι ότι πω εγώ και εσύ απλά ψηφίζεις γιατί εγώ σε βγάζω βουλευτή. Είναι και αυτή η αίσθηση που έχει συνήθως από πάνω, ότι τους βουλευτές τους βγάζει αυτός, όχι ο λαός. Ότι εγώ σε κρίνω, μου πεις, αυτός τον επιλέγει. Σωστά. Τι με έπιασε πρωί-πρωί και τα λέω όλα αυτά. Είναι η κούρσα, η προεκλογική κούρσα που έχει ήδη ξεκινήσει και τρέχει με τον Πρωθυπουργό να κάνει βόλτες ολόκληρη την Ελλάδα και να θέτει και το μεγάλο δίλημα, όπως γράφει και απογευματινή σήμερα. Ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας? Ποιος, Κυριάκο, ποιος? Ποιος μωρό μου ποιος, που έλεγε και το νησιώτικο με τον Γιάννη Πάριο. Η κάλπη θα μιλήσει. Το παιχνίδι της κάλπης είναι μιας Κυριακής για την κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό είναι ο μεγάλος φόβος και ο μεγάλος κίνδυνος. Μην γίνει καμιά στραβή και πάμε και στις δεύτερες εκλογές και μετά τρεχαγύρευε. Αν οι πρώτες εκλογές είναι
τύπου χαλαρή ψήφος και να περάσουμε μηνύματα. Μην γράψει κανένα περίεργο το κοντέρ και μετά άντε να σώσουμε το παιχνίδι. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών και αυτή την Τετάρτη 29 Ιουλίου, όπου το εορτολόγιο λέει ότι γιορτάζει ο Καλίνικος και η Καλινίκη, χρόνια τους πολλά και όποιος άλλος έχει γενέθλια. Γενέθλια ημέρα του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη, ένα σύμβολο της ελληνικής μουσικής, ο ένας από τους δύο μεγάλους πυλώνες της ελληνικής μουσικής, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. 101 χρόνια από την γέννησή του και εμείς θα αφιερώσουμε την σημερινή εκπομπή στον Μίκη Θεοδωράκη. Θα ακούσουμε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη από όλη την πορεία του, όσο μπορεί να χωρέσει αυτή η πορεία σε μια δύο ώρα εκπομπή και σε μερικά τραγούδια αυτή η μεγαλειώδης πορεία. Θα κάνουμε μόνο μία ατασταλία, μία παρένθεση στον μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα Χατζηδάκη θα ακούσουμε, τον Γιάννη το Φωνιά που βγήκε από χθες στην παρανομία, διότι ή το Φωνιάς, αλλά τον ακούγαμε και τον τραγουδούσαμε, τώρα είναι και παράνομος μετά από την απόφαση του Ιού Χατζηδάκη να μην τον τραγουδήσει ο Μανώλης Μητσιάς. Θα τα δούμε στην πορεία. Κατά τα λοιπά, το μέτωπο της φωτιάς στην Πάρο είναι η είδηση που μας απασχολεί όλους από χθες και μας παραξενεύει λίγο, γιατί τώρα λες την Πάρο, τώρα πραγματικά τι καίει στην Πάρο, το πευκοδάσος? Όχι. Χαμηλή βλάστηση πουρνάρια, κάτι δεν πήγε καλά εκεί και έχει ξεφύγει και το δύσκολο είναι ότι είναι περίοδος με πάρα πολύ τουρισμό, η Πάρος είναι γεμάτη, είναι και στα καλά της χρόνια, πολλοί τουρίστες, έχουν εκκαινωθεί 9 οικισμοί. Δυστυχώς η μετεωρολογική υπηρεσία αναφέρει ότι ενισχύονται οι άνεμοι, προφανώς και έχουν ήδη σηκωθεί τα εναέρια μέσα, έχουν πέσει στην μάχη μαζί με τα επίγεια για να δούμε πώς θα ελέγξουμε πώς θα ελέγξουν την πυρκαγιά. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Πάρου, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, είπε ότι με το ζόρι απομακρύναμε τους κατοίκους από τα σπίτια τους, γιατί δεν ήθελαν να αφήσουν πίσω τα ζώα τους, όπως συνηθίζεται συνήθως. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές που εκτυλίσσονται. Δεν έχουμε ακόμη καθαρή εικόνα για τις ζημιές. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι δύο μάντρες έχουν καεί, ανέφερε και πρόσθεσε ότι ο αέρας φυσάει συνεχώς και είναι πολύ δυνατός, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έχει απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες. Παρακαλούμε να μην κινούνται μέσω του περιφερειακού δρόμου Αγκεριάς Άσπρο Χωριό, ώστε να μην μπλοκάρει η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς. Έφτασαν ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα από την Ραφίνα τώρα το πρωί. Σύνολο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενώ έχει προγραμματιστεί η εκτοπλοϊκή μεταφορά από τη Ραφίνα ακόμα όσων πυροσβεστών χρειαστεί και όσων δυνάμεων χρειαστεί, προκειμένου να μην υπάρξει ζήτημα να περιοριστεί αρχικά η φωτιά. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα αυτή την στιγμή. Η φωτιά που φαίνεται από τα γύρω νησιά, δηλαδή υπάρχουν φωτογραφίες από την Σύρο, όπου η φωτιά φαίνεται πεντακάθαρα απέναντι στο βουνό, πολύ μεγάλες φλόγες, πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο μεγάλες είναι οι φλόγες. Ο καπνός που έχει φτάσει μέχρι την Ήω, τη Σύφνο, την Σέριφο και έχει πνίξει τα γύρω νησιά και η ανεξέλεγκτα σε δύσβατο σημείο και πιο συγκεκριμένα σε μια μεγάλη χαράδρα κάτω από την περιοχή Άγιοι Πάντες. Οι καπνοί έχουν πνίξει το νησί και έχουν πάει και στις δίπλα περιοχές. Μακάρι να έχουμε νέα καλά το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ώρες και να σβήσει φωτιά και αυτή να είναι η πρώτη και τελευταία μεγάλη φωτιά, διότι
ξεκινάει μια περίοδος με ισχυρούς ανέμους τις επόμενες μέρες μέχρι και την Κυριακή, δηλαδή ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 7 και βαθμιά στο Αιγαίο τοπικά έως και 8 μποφόρ. Καταλαβαίνετε ότι ο αέρας θα είναι πολύς. Ευτυχώς δεν είχαμε πολύ μεγάλους καύσωνες στο προηγούμενο διάστημα, αλλά η ζέστη είναι ζέστη, η ξηρασία είναι ξηρασία. Καταλαβαίνετε ότι πολύ εύκολα μπορούμε να έχουμε πολύ αρνητικά γεγονότα. Το νου σας, το νου μας όλοι, να μην παίξουμε με την φλόγα, να μην κάνουμε εργασίες με φλόγα, με σπίθα σε εξωτερικούς χώρους, ακόμα και αν νομίζουμε ότι δεν φυσάει πάρα πολύ. Ας ελέγξουμε και ας μην κάνουμε μπάρμπεκιου σε εξωτερικούς χώρους αυτές τις μέρες που φυσάει. Ας μην πετάμε τα τσιγάρα μας, ας μην αφήνουμε σκουπίδια, γιατί και τα σκουπίδια μπορεί να προκαλέσουν φωτιές. Γενικά να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να αποφύγουμε τις ζημιές. Τελειώνει ο Ιούλιος, που είναι ένας δύσκολος μήνας πάντα για τις φωτιές, χωρίς πολύ μεγάλα προβλήματα, και ο Αύγουστος δυστυχώς στην Ελλάδα είναι μήνας που έχει φέρει πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα είμαστε πιο προσεκτικοί και πιο έτοιμοι και πιο σίγουροι ότι δεν θα θρηνήσουμε ούτε θύματα ούτε στρέμματα με κατεστραμμένες περιοχές. Ιδιαίτερη ζέστη δεν θα έχει, πέφτει και λίγο το θερμόμετρο στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου εξαιτίας των ανέμων, οπότε τουλάχιστον από αυτή την άποψη θα είμαστε καλά. Απλά ξέρεις, λες ωραίο το βοριαδάκι που δεν ζεσθενόμαστε, αλλά ο βοριάς φέρνει άνεμο και ανέμους ισχυρούς, και οι άνεμοι φέρνουν φόβο για πυρκαγιές. Ας πούμε, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Ο σεισμός των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία, που έφερε 13 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές, είναι οι άλλες επικίνδυνες εικόνες που βλέπουμε στους δέκτες μας για το τι έγινε εκεί. Ακόμα και στην Ιαπωνία, που είναι μαθημένοι να ζουν με τους σεισμούς, που στείνουν τις πόλεις τους έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Καταλαβαίνετε ότι ένας τέτοιος σεισμός σε μια άλλη χώρα που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη όσο η Ιαπωνία και δεν έχει τόσο ισχυρό αντισεισμικό σύστημα, θα έχει φέρει εκατοντάδες, χιλιάδες νεκρούς. Μέχρι τώρα ο τραγικός κατάλογος γράφει 13 νεκρούς. Σκόρπισε καταστροφή στην Νότια Ιαπωνία με εγκλωβισμένους και τεράστιες ζημιές, κτίρια να έχουν καταρρεύσει και να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, πολλοί άνθρωποι να έχουν εγκλωβιστεί, γέφυρες, δρόμοι έχουν καταστραφεί, σπίτια που έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό. Τεράστια η καταστροφή και ακόμα είμαστε στις πρώτες ώρες της καταγραφής των ζημιών και της αναζήτησης των αγνοούμενων.

0: Κατά τα λοιπά, στο Κυπριακό ο Γκουντέρες επιχειρεί να χαρτογραφήσει τα νερά για το ενδεχόμενο να υπάρξει στο μέλλον μια συμφωνία. Ο ίδιος προφανώς δεν μπορεί να τη φέρει γιατί σε 5 μήνες από τώρα βγαίνει σε σύνταξη που λένε, οπότε κάνει μια τελευταία προσπάθεια για να χτίσει γέφυρες ώστε ο επόμενος να μπορέσει να βρει θετικό έδαφος για να κάνει τις συνομιλίες. Είναι προφανώς ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, αλλά ο πήχης είναι χαμηλά και οι προσδοκίες επίσης είναι χαμηλές. Ο Νίκος Χρυστοδουλίδης και ο Αντώνιο Γκουτέρες συναντήθηκαν στο Περιοδικό Μέγαρο της Λευκωσίας. Διερευνητικές οι επαφές για την ετοιμότητα των δύο πλευρών να εμπλακούν σε μια διαδικασία επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Έγιναν οι χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Θα ακολουθήσει και ένα γεύμα σήμερα και οι δηλώσεις μετά του κυρίου Γκουντέρες που έχει νόημα να δούμε τι αποκόμισε από τις συναντήσεις, ποιο είναι το περιθώριο να ξεκινήσει ένας ακόμα γύρος διαπραγματεύσεων. Το τι θα φέρει αυτός ο γύρος πραγματικά είναι άγνωστο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα από το καθεστώς που υπάρχει στα κατεχόμενα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο, χρειαζόμαστε καλά νέα στην περιοχή, είπε ο κύριος Χρυστοδουλίδης μετά την συνάντηση με τον κύριο Γκουντέρες. Προφανώς και τα βήματα για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων θα μπορούσαν να οδηγήσουν αρχικά σε μια άτυπη πενταμερή, όχι πριν από το φθινόπωρο, ώστε η εικόνα για τα προαπαιτούμενα όπως τα ΜΟΕ δεν είναι ενθαρρυντική προφανώς. Είπαμε, είναι δύσκολο το κλίμα, είναι δύσκολα τα βήματα. Όλοι θα θέλαμε και θα ελπίζαμε να υπάρξει μια λύση, που άλλη λύση από το να επιστρέψουν τα καταχόμενα και η Κύπρος να ξανά είναι ελεύθερη δεν υπάρχει. Απλά προφανώς όλο αυτό περνάει από έναν πολύ δύσκολο διπλωματικό μαραθώνιο με παίχτες που δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι ενδιαφέρονται να βρουν την λύση. Προφανώς και σε όλο αυτό παίζει ρόλο και η πίεση που υπάρχει αυτή την εποχή από το Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία. Χθες είχαμε τη συνάντηση.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε ισχύ η νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως και 420 προς τράπεζες και σέρβισες, πιο ωφελημένοι οι μικροφυλέτες. Καταστράφηκε ολοσχερό στο εργοστάσιο με τις ελιές στην Ερμίτσα Αγρινίου από τη μεγάλη φωτιά. Διπλή τραγωδία στην Αμφιλοχία άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο και ένας άλλος ενώ παραφέριζε. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από Alpha Bank και Πειραιώς για τη Μαρίνα Αστακού. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για έντονους καπνούς σε αυτοκίνητο επάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Χτύπησε το κουδούνι του θερινού σχολείου Περδικακίου 2026, μια νέα εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε. Πανευτυχής η Μαρία Σαλμά πάντρεψε την κόρη της Πολίνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνου. 23 με 27 Αυγούστου το Αγρίνιο φιλοξενεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, 12 χώρες στη Μεγάλη Πολιτιστική Γιορτή. Δημοπρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το έργο είχε απενταχθεί το 2024, αλλά τώρα προχωρά. Ο Πανετολικός παλεύει να κλείσει τον Μούσα Τζενεπό για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσε

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες

0: 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένους. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Τιμούμε λοιπόν σήμερα τον Μίκη Θεοδωράκη για τα 101 χρόνια από τη γέννησή του, αλλά και τον Μάνο Χατζηδάκη που και αυτός γεννήθηκε 101 χρόνια πριν, λίγες μέρες πριν από τον Μίκη Θεοδωράκη, και κανείς δεν μπορεί να μας απαγορεύσει τον Μάνο.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

Αυτός είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη και Ρίκο Θαλασσινό. Ο Μίκης το έγραψε το 1962 για τη θρηλυκή μουσικοθεατρική παράσταση «Όμορφη πόλη», σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη, στο Θέατρο Πάρκ. Οι ζωές του Μίκη με τον Μάνο συνδέονται σε πάρα πολλά σημεία, και εδώ είναι ένα ακόμα σημείο που συνδέεται μαζί με την Οδό Όνειρων του Χατζηδάκη. Πεζόταν την ίδια εποχή, άλλαξαν την πορεία του ελληνικού τραγουδιού, φέροντας την ποίηση και το λαϊκό τραγούδι στην σκηνή. Πρώτη εκτέλεση Γρηγόρης Μπιθικότσης, αλλά περισσότερες από τρεις δεκαετίες αργότερα, ο Μητροπάνος με τη βαθιά δωρική φωνή του έδωσε στο τραγούδι μια μεγάλη ερμηνεία.

0: Και σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια και σε ποιον ανήκει η μουσική, αν όχι σε εμάς όλους που τα ακούμε και τα χαιρόμαστε και τα χορεύουμε και τα τραγουδάμε, φεύγουν από τους δημιουργούς τους και γίνονται παιδιά όλων μας. Ας αφήσουμε τις μικρότητες με το σε ποιον ανήκει η περιουσία και ποιος έχει το δικαίωμα. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Εδώ είμαστε αυτή την Τετάρτη 29 Εβδόμου. Είμαι Αλεξάνδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 στις 9. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 η κυρία Μαρία Ιωάννου σας περιμένει για τα σχόλια και τα μηνύματά σας. Αλλιώς radio@parapolitica.gr. Έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μηνύματα, θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε σήμερα τις μουσικές. Είπαμε σήμερα μουσικές αφιερωμένες στην γενέθλια μέρα για τον Μίκη Θεοδωράκη. Κυρία Κατερίνα Πλατή έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος φροντίζει τους ήχους να έρχονται όπως πρέπει. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε την διάθεση και πάμε να δούμε τι γίνεται. Και δυστυχώς έχουμε τόσο μεγάλα εργατικά δυστυχήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα στην χώρα μας. Τον Ιούλιο είχαμε δύο. Είχαμε το μεγάλο δυστύχημα στις αρχές του 2026 στην Βιολάντα. Έχουμε 91 νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα και εδώ υπάρχει μια διχογνωμία για το πώς μετρούμε τους νεκρούς. Έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι δεν υπάρχει έλεγχος, γιατί δεν υπάρχει κόσμος να ελέγξει. Προφανώς και πρέπει οι επιχειρήσεις από μόνες τους να κάνουν τη δουλειά, αλλά τι δεν κάνουμε καλά και καταλήγουμε να έχουμε τόσο πολλά θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα. Ο κ. Ανδρέας Νοημανίδης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Νοημανίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας κύριε Κλώσσα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, δυστυχώς τα ξανασυζητάμε. Έχω την αίσθηση από την ίδια ακριβώς θέση, αν όχι και λίγο χειρότερη σε σχέση με το παρελθόν.
1: Νομίζω αρκετά χειρότερη κύριε Κλώσσα και αυτό είναι μια κακή εξέλιξη, πλήρως αναμενόμενη όμως, καθώς ενώ υπάρχουν οι στρατηγικές, οι καλές πρακτικές, οι οποίες σε όλο τον κόσμο εφαρμόζονται. Η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Είναι θέμα πολιτικής

0: χαμηλή κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μέσα σε όλο αυτό το γενικό εργασιακό πλαίσιο βρίσκεται και ένα διαλυμένο σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία με ελεκτικούς μηχανισμούς όπως είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας με πάρα πολλά προβλήματα, με τον τριμερή διάλογο που είναι η βάση της επιτυχίας στην Ευρώπη. Αυτό κάνουμε και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Όλα τα ζητήματα τα συζητάμε για πολύ καιρό αν χρειαστεί, αλλά αποφασίζουμε πάντα ομόφωνα και τα εφαρμόζουμε ομόφωνα. Εδώ οι συζητήσεις είναι τυπικές στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και οι περισσότερες αποφάσεις γίνονται ύστερα από συνεννοήσεις, λαμβάνονται ύστερα από συνεννοήσεις μεταξύ της εργοδοτικής πλευράς και της κυβέρνησης. Άρα σας βάζω στο γενικό πλαίσιο και τα βασικά ζητήματα στο σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε κάνει μία σειρά δεκάδων προτάσεων οι οποίες δεν έχουν γίνει αποδεκτές. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι το 2025. Έχουμε καταγράψει ένα ιστορικό ρεκόρ στις ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας με 201 εργαζόμενους να έχουν σκοτωθεί και 332 να έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Φέτος είμαστε στους 91 νεκρούς, αλλά τρομάζει ιδιαίτερα η συχνότητα των μεγάλων βιομηχανικών εργατικών δυστυχημάτων. Καθώς μετά την Βιολάντα και μέσα σε ένα μήνα τώρα τον Ιούλιο είχαμε την έκρηξη στον Ασπρόπυργο και προχθές την έκρηξη στο Εξαμήλι που δώσανε νεκρούς, ενώ έχουμε και πολλές περιπτώσεις έκρηξεων με τραυματισμούς και μεγάλες υλικές ζημιές.
1: Ναι. Αν και είναι λίγο άβολη και άκομψη αυτή η συζήτηση, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία δεν συμπίπτουν με τα στοιχεία του ΟΣΕΤΕ, με τα στοιχεία που βγάζεται στη δημοσιότητα σε σχέση με τους 201 νεκρούς πέρυσι, με τους 91 νεκρούς φέτος. Είναι σχεδόν η μισή η καταγραφή και αυτό δεν το λέω για το αν είναι τόσοι περισσότεροι, αλλά για το πώς αντιμετωπίζει η πολιτεία τα εργατικά ατυχήματα και τα εργατικά δυστυχήματα.
0: Κύριε Κλώστα, εμείς μετράμε ανθρώπινες απώλειες, όλες τις περιπτώσεις, στους χώρους εργασίας. Η επιθεώρηση εργασίας με την εποπτεία, παρά το ότι θεωρείται ανεξάρτητη, με την ισχυρή εποπτεία θα έλεγα του Υπουργείου Εργασίας, μετρά τα εργατικά δυστυχήματα, αλλά κάνει την καταγραφή της ύστερα από πολλές διαιρέσεις και αφαιρέσεις και τον αποκλεισμό πολλών τύπων εργασίας και πολλών κλάδων. Εγώ εδώ θέλω να σας πω ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στην έκθεσή του 2023 αναφέρει ότι στην Ελλάδα καταγράφεται το 9 έως 32% των εργατικών ατυχημάτων ανάλογα με την επιστημονική μέθοδο που χρησιμοποιούν, έχουν τέσσερις. 9 μέχρι 32 λένε οι Γάλλοι λοιπόν. Η Eurostat θεωρεί ότι υπάρχει υποκαταγραφή των εργατικών ατυχημάτων.
1: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι, πάρα πολλά επαγγέλματα που δεν καταγράφονται ως εργατικό δυστύχημα ακόμα και αν γίνει εν ώρα εργασίας. Για παράδειγμα, τα delivery θεωρούνται τροχαίο δυστύχημα και όχι εργατικό.
0: Τα delivery, ναι, τα περνάνε στους απασχολούμενους, στους ανθρώπους, στους συναδέλφους.
1: Τα μπλοκάκια, ας πούμε, γενικότερα δεν θεωρείται εργατικό δυστύχημα. Γιατί είναι εξωτερικό συνεργάτης.
0: Τους ανασφάλιστους.
1: Ναι, τους ανασφάλιστους.
0: Λέμε ότι περιμένουμε τα δικαστήρια. Τι θα αποφάσουν τα δικαστήρια. Ολοκληρώνουν την διαδικασία και τις αποφάσεις τους τις εκδίδουν ύστερα από 5 χρόνια. Στατιστικές κλείνουν ύστερα από 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ύστερα από 2 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι είναι αριθμοί σε έναν στατιστικό πίνακα. Για μας είναι ανθρώπινες απώλειες, είναι ζωές, τις οποίες όλες πρέπει να τις καταμετρούμε και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Και θα σας πω το εξής. Στον αγροτικό κλάδο, πέρσι καταγράψαμε 48 απώλειες. Η καταγραφή από το Υπουργείο, από την Επιθεώρηση Εργασίας, είναι συνήθως μία με τρεις απώλειες. Μάλιστα, όταν η Eurostat το 2023 καταγράφει, αναφέρει ότι ο αγροτικός κλάδος συνεισφέρει στο 12,5% σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα εργατικά δυστυχήματα και στην Ελλάδα εκείνη τη χρονιά η συνεισφορά είναι στο 2,5%. Καταλαβαίνετε ότι εδώ

0: μιλάμε για συστηματική υποκαταγραφή.
1: Ναι.
0: Ύστερα αυτή η διαίρεση των αρμοδιοτήτων, ας πούμε, τα ναυτικά δεν τα μετράει κανένας.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ναυτικά δυστυχήματα ή τα δυστυχήματα στα λατομεία, δεν υπάρχει επίσημο σύστημα, ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής.
1: Ναι.
0: Τις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας θα θεωρούν δεδομένα ότι κάποιοι θα σκοτωθούν στη δουλειά.
1: Ναι, αυτό, όλο αυτό είναι το στατιστικό πράγμα που προφανώς κάποιοι για επικοινωνιακούς λόγους προτιμούν να γράφουν ότι
0: είναι... Πολιτικό είναι νομίζω.
1: Και πολιτικό. Πίσω. Το στατιστικό εννοούσα ότι πώς καταγράφεται ο αριθμός. Γιατί κάποιοι για επικοινωνιακούς λόγους προτιμούν να λένε 48 και όχι 201 τους νεκρούς σε μια χρονιά. Γιατί νομίζω ότι κάπως έτσι αλλάζει η βαρύτητα. Αλλά υπάρχει και το πρακτικό ζήτημα, δηλαδή η πρόληψη. Είναι 233 επιθεωρητές στην χώρα για 351.000 επιχειρήσεις, 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, χοντρά-χοντρά τα λέμε. Τώρα δεν ξέρω πώς αυτός ο αριθμός μπορεί να προσδώσει ένα έτσι, κλίμα ασφάλειας για το τι συμβαίνει στη χώρα.
0: Κοιτάξτε, και στην Ευρώπη ο κανόνας είναι ένας επιθεωρητής υγείας και ασφάλειας στην εργασία για 10.000 εργαζόμενους.
1: Mm-hmm.
0: Αυτός είναι ο γενικός κανόνας στην Ευρώπη. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Καταρχήν δεν υπάρχει η πολιτική πρόθεση και η πρωτοβουλία, η επιλογή να αναχθεί το ζήτημα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε κορυφαίο και θεωρώ να προστατευτούν οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι εδώ υπάρχει μια υποστελέχωση στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχει μια κακή κατανομή των επιθεωρητών υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Ας πούμε στη Δωδεκάνησο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επιθεωρητής υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Τώρα ύστερα από μάχη πετύχαμε...
1: Τα Δωδεκάνησα δεν υπήρχε επιθεωρητής μέχρι τώρα.
0: Υπάρχει επιθεωρητής στην ολόκληρη Ρόδο και... σε όλα τα νησιά γύρω-γύρω.
1: Καλά, και στην Κορινθία που έγινε το δυστύχημα, ένας για 18.000 επιχειρήσεις. Δηλαδή.
0: Ένας για 18.000 επιχειρήσεις με μεγάλα δηληστήρια, με νέες βιομηχανίες που απασχολούν πάνω από 1.000 εργαζόμενους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα, δεν το βλέπει κανένας αυτό.
1: Η απάντηση είναι ότι επειδή για 18.000 επιχειρήσεις, πόσους ελεγκτές να βάλουμε, πόσους επιθεωρητές να βάλουμε, πρέπει οι επιχειρήσεις να αναλάβουν την ευθύνη και να τηρούν τους νόμους και τους κανόνες.
0: Βέβαια, εντάξει. Η κυβέρνηση σε όλα τα καλά αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη και σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις περνάμε στην ατομική ευθύνη.
1: Ναι.
0: Ή πλέον στην ευθύνη των επιχειρήσεων. Αυτά δεν γίνονται, πιστεύει κανένας. Βλέπουμε τώρα τι έγινε προχθές στο Εξαμήλι. Αν δεν υπάρχει έλεγχος, αν δεν υπάρχει προληπτική λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας, με συστάσεις, με συνεργασία με τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους, τότε θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Πήγε ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος για όλες τις δουλειές, εντάξει, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό, εργατικό δυστύχημα στη χώρα. Αυτό τι λέμε, ποιες είναι οι ευάλωτες μονάδες, οι ευάλωτες εργατικές μονάδες, είναι η αλλοδαπή, ήταν Αλβανός ο συνάδελφος, η ηλικιωμένη, ήταν 67 χρονών, η μη οργανωμένη σε σωματεία, δεν ήταν οργανωμένος σε σωματεία και οι άνθρωποι που ασκούν πολύ ειδική εργασία, ενώ είναι ανειδίκευτη. Όπως αυτό έκανε, πήγε να κάνει δηλαδή συγκόλληση στη βάση μιας δεξαμενής αλκοόλης.
1: Τίποτα δεν πήγε καλά. Τίποτα δηλαδή. Ναι, δεν ήταν αστοχία, δεν ήταν ατυχία, ήταν όλο λάθος το συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή,
0: ήταν όλο
1: λάθος.
0: Μα εμείς τα γράφουμε αυτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άμα δείτε δηλαδή τις αναφορές μας σε ευάλωτες ομάδες. Και πλέον αυτά τα ζητήματα αναλύονται, καταδεικνύονται, έχουμε κάνει προτάσεις για να ξεπεράσουμε την κρίση. Αλλά πέρα από το επικοινωνιακό κομμάτι, ότι μας κουνιούνται χαρτιά στον αέρα, ότι είμαστε, έχουμε το χάλκινο μετάλλιο στα θέματα υγείας και ασφάλειας, ότι είμαστε καλύτερα από τη Δανία, τη Φιλανδία, τη Σουηδία και την Γερμανία. Το πιστεύει κανείς αυτό, κύριε Γλώσσα?
1: Δυστυχώς όχι. Μπορεί οι αριθμοί να λένε αυτό, αλλά η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και καμιά φορά οι αριθμοί δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Κύριε Σαμανίδη, ελπίζω την επόμενη φορά να μην είναι αφορμή ένα μεγάλο εργατικό δυστύχημα, να συζητήσουμε για την ασφάλεια, αλλά εν ηρεμία και κανονικά σε ένα τραπέζι, όλοι αρμόδιοι κτλ. Μακάρι να το βλέπαμε και αυτό.
0: Αυτό μακάρι η ευχή μας να γίνει πράξη, κύριε
1: Σας Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
0: Να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κύριος Ανδρέας Νοημενίδης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

1958, όταν ο Μίκης ζούσε στο Παρίσι, η διάσημη μπαλαρίνα Λουντμίλα Τσεχίνα του ανέθεσε να συνθέσει τη μουσική για ένα νέο μπαλέτο βασισμένο στον ισπανικό θρύλο των εραστών της Τουρέλ. Η πρεμιέρα δόθηκε στο Παρίσι το 1959 και η μουσική γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Λίγα χρόνια αργότερα το έργο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο και ο Θοδωράκης διασκεύασε το βασικό θέμα σε τραγούδι. Τον Απρίλιο του 1962 μπήκε στο στούντιο στο Παρίσι μαζί με την Edith Piaf και ηχογράφησαν το τραγούδι. Η Edith Piaf έχει πει ότι όταν άνοιξε τα χέρια του ο Μίκης για να διευθύνει, νόμιζε ότι έβλεπε μπροστά της ένα γίγαντα της μουσικής. Και αυτό ήταν ο Μίκης. Με Edith Piaf θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Διαβάστε στην απογευματινή στο φούλι μηχανές του Μαξίμου κατά καλό καιρό. Ο Μητσοτάκης συνεχίζει τις περιοδίες Ελέρω και Αγαθονήσι. Στη Δυτική Μακεδονία, 7 υπουργοί με στόχο να ανακάμψει η Νέα Δημοκρατία σε μια περιοχή με μεγάλη αποσυσπήρωση. Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο με φόντο το Ιράν και τα F-35 στην Τουρκία. Έρευνα για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που συνδέονται με 41% μικρότερο κίνδυνο καρκίνου. Απογευματινή.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: 4 δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
13: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
14: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
15: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
16: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
14: Σκέψου, πράκτικα.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
19: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε δύσβατη περιοχή κάτω από τους Αγίους Πάντες μένεται η πυρκαγιά στο νότιο τμήμα της Πάρου. Σημειώνονται συνεχείς αναζωπηρώσεις λόγω των ανέμων, ενώ έχουν εκενωθεί 9 οικισμοί. Επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων εθελοντές, ενώ από αέρο συνδράμουν 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Από το μεσημέρι αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων, ενώ ο καπνός έχει καλύψει Ίος, Ύφνο και Σέριφο. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χώρα απορριμμάτων στη Λέρο. Επιχειρούν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Εξορμήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια, ενώ αύριο θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο για τελευταία φορά πριν από την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Στα περισσότερα υπουργεία γίνεται αγώνας δρόμου ώστε να κλείσουν τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι το τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, γίνεται η επεξεργασία των προτάσεων ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας παραπέμπει το βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης μετά τις δηλώσεις του κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου που προκάλεσαν αντιδράσεις από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Θέμα ημερών, ενδεχομένως και ωρών, είναι η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Την ένταξη αναμένεται να ανακοινώσουν επίσης ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης και η Θοδώρα Τζάκρη, ενώ στα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη είναι η Μυρτό Κοροβέση και Γιωταπούλου. Σήμερα η συνάντηση του επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, στόχος του κυρίου Γκουτέρες είναι να δεσμεύσει το διάδοχό του στον ΟΗΕ σε ένα πλαίσιο βασικών συμφωνιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη λύση του Κυπριακού. Τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις δρομολογεί το επόμενο διάστημα η διοίκηση του Μήλου Άκτορ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολόγου. Στο επίκεντρο θα βρεθεί ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τον όμιλο της Motor Oil και εξαγορές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελοφόρα στα στενά του ορμούς και εξαπέλυσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία. Άλμα σημείωσαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στο ΙΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφαθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακρατής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Έκρηξη τα ξημερώματα σε ATM υποκαταστήματος τράπεζα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Προκλήθηκαν ζημιά στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης και στο κτίριο του υποκαταστήματος. Στη διεθνή ενημέρωση, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της σε επιδρομή της Ουκρανίας σε λιμάνι της νοτιοδυτικής Ρωσίας. Στα αθλητικά, η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκαθάρισε πως δεν έχει πρόθεση να παραχωρήσει το βραζιλιάνο επιθετικό Vinicius Junior. Στη Χάπολ Ιερουσαλήμ θα αγωνίζεται ο Αμερικανός γκάρτ Σέικ Μίλτον. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Εδώ η Τζένι Καρέζη τραγουδάει η Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Το κουράστηκα να σε κρατώ από την ελληνογαλλική ταινία του 1966, Μια σφαίρα στην καρδιά. Χαμένη ταινία, την ξαναβρήκαμε μετά από χρόνια. Το τραγούδι όμως έχει μείνει.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Σήμερα είναι Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Τιμούμε τον Μίκη Θεοδωράκη γιατί είναι η γενέθλια μέρα του και ψάχνουμε τις ειδήσεις της επικαιρότητας για να δούμε πώς ξεκινάει αυτή η ημέρα. Πλούσια και σήμερα η επικαιρότητα, παράπονο δεν έχουμε, λυμίσεις, μη καταποντισμοί, η φωτιά στην Πάρο που μένεται και ελπίζουμε πως θα ακούσουμε τα καλά νέα σε λίγο, γιατί έχουν πέσει όλες επίγειες και νεαίριες δυνάμεις επάνω στο μέτωπο της φωτιάς και επιχειρούν να την σβήσουν. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο περίεργο μέτωπο τώρα πως μια φωτιά καίει ένα ξερόνισο των Κυκλάδων με τόσο μεγάλη ένταση και προσπαθούμε να την σβήσουμε. Για να δούμε.

Ο Μίκης Θεοδωράκης που έχει τραγουδηθεί σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου μέχρι και εθνικό ύμνος. Έχει γίνει το 1993, συνεργάστηκε ο Μίκης με τη σπουδαία καταλανή τραγουδίστρια Μαρία Ντελα Μάρ Μπονέτ και για το δίσκο Ελλάς. Ελλάδα τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη στα ελληνικά, ελεύθερη μετάφραση. Ένα ολόκληρο κύκλο τραγουδιών στα καταλανικά. Ανάμεσά τους ήταν και το Απρίλι μου που έγινε Απρίλ. Ο Θεοδωράκης ήταν ιδιαίτερα αυστηρός με τις μεταφράσεις των τραγουδιών του. Δεν επέτρεπε εύκολα να αποδοθούν σε άλλη γλώσσα αν δεν πίστευε ότι θα διατηρούσαν το ύφος και το συναίσθημά τους.

Περίοδος μεταγραφών στο ποδόσφαιρο, περίοδος μεταγραφών και στην πολιτική, διότι έχει γίνει το μαλευράσε τώρα. Φεύγουν, έρχονται, πηγαίνουν, αυτό δηλαδή. Φωνάζει έναν βουλευτή, άντε να μην είναι και από τα πρώτα πολύ μεγάλα όνομα των υπουργών, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και τον ρωτάς και συνωμοτικά, συγγνώμη για να μην κάνουμε κανένα λάθος, αυτή την εποχή σε ποιο κόμμα είστε? Υπάρχουν βουλευτές που έχουν ξεκινήσει από ένα κόμμα, έχουν περάσει σε δεύτερο, σε τρίτο, σε τέταρτο και συνεχίζουν. Έχουν υπάρξει αντιπροέδροι κομμάτων. Βεβαίως, με άλλα κόμματα βγήκαν, με άλλα κόμματα συνεχίζουν, με άλλα κόμματα θα πάνε παρακάτω. Το καλό είναι ότι μας σώζουν από όλα τα κόμματα. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Ξέρεις, είχαμε την προσχώρηση του κυρίου Μανώλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Βγήκε με την πλεύση ελευθερίας, εντάχθηκε στους δημοκράτες του Στεφάνου Κασελάκη, που αλλιώς ήταν το όνομα στην αρχή, μετά άλλαξε όνομα και αυτός, αντιπρόεδρος, μάλλον εκπρόσωπος τύπου μετά αντιπρόεδρος και διάφορα τέτοια, τα έχω χάσει και εγώ την διαδοχή των θέσεων και των κομμάτων. Τώρα πήγε στο ΠΑΣΟΚ με τα Βαΐων Κυκλάδων. Οι μεταγραφές για το ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται, δηλαδή η διεύρυνση συνεχίζεται, και για την Θεοδώρα Τζάκρη συζητούν, και για την κυρία Κασιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ συζητούν. Η κυρία Τζάκρη, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, ΠΑΣΟΚ, κλείνει ο κύκλος δηλαδή. Ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος έχει εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκε και δεν βρέθηκε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν βρέθηκε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, αλλά είχε μια καλή σχέση όταν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ. Συζητήθηκε ότι μπορεί να πάει στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Δεν πήγε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, είναι αλήθεια, ο κύριος Αποστολάκης. Είναι ανεξάρτητος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συζητιέται ότι μπορεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Και η κυρία Πούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ Κασελάκη συζητιέται ότι μπορεί να πάει στο ΠΑΣΟΚ. Είχαμε και αποχωρήσεις. Η κυρία Κοροβέση, η νέα βουλεύτρια που πριν από λίγες μέρες ορκίστηκε βουλεύτρια μετά τις παραιτήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, και αυτή είχε κατέβει με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν βγήκε, πήγε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, ήταν αντιπρόεδρος, μάλλον εκλέχθηκε βουλευτής, μάλλον μετά την παραίτηση ανέλαβε την έδρα, και αφού ανέλαβε την έδρα μετά παραιτήθηκε από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Το μαλευράσε, έχουμε χάσει λίγο το μέτρημα.

Αυτός είναι ο υπέροχος Καλζέρο και το Βάρκα στο γυαλό που γράφτηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη για την παράσταση Μαγική Πόλη και το τραγούδισε η Κλειό Δενάρδρου. Η πρώτη δισκογραφική ηχογράφηση έγινε λίγο αργότερα με τον Μπιθικότσι. Στην ορχήστρα ο Γιώργος Ζαμπέτας τότε και μεταξύ άλλων και δύο νέοι μουσικοί που αργότερα θα έγραφαν τη δική του ιστορία, ο Χρήστος Λεοντής και ο Μάνος Λοΐζος. Μια

Σχεδόν 40 χρόνια μετά την πρώτη ηχογράφηση, ο Γάλλος τηλεοπτικός αστέρας, ο Καρλ Τζερό, ανακάλυψε το τραγούδι, αποφάσισε να το συμπεριλάβει στο δίσκο Songs for Cabriolet. Ήξερε να το τραγουδήσει στα ελληνικά, όπως τα διάβαζε γραμμένα στα γαλλικά.

0: γυαλού.
1: Χθες είχαμε και την παρουσίαση του σχεδίου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αριστοτέλης το σχέδιο. Δεν ξέρω, επειδή Καλλικράτης το προηγούμενο, Αριστοτέλης το επόμενο, πρέπει να έχει, γράφεται κάπου ότι πρέπει να έχει αρχαιοελληνικό όνομα το σχέδιο για την αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω και ο Αριστοτέλης τι σχέση έχει με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είχε εκλεγεί δήμαρχος ο Αριστοτέλης. Πολλές οι παρουσίες δημάρχων και ο κύριος Δούκας ήταν εκεί και ο δήμαρχος του Πειραιά ήταν εκεί και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας ήταν εκεί. Λογικό, όταν ακόμα παρουσιάζει το σχέδιό του, κανονικά κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι εκεί ακόμα περισσότεροι, γιατί αφού θέλει να κυβερνήσει πρέπει να το δούμε, να το σχολιάσουμε, να το συζητήσουμε. Και μια τούρτα ήταν εκεί, γιατί είχε γενέθλια χθες ο Αλέξης Τσίπρας και του πήγανε μια τούρτα και του ευχηθήκανε. Το ζήτημα είναι αν το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση φέρνει πραγματικά αλλαγές. Κάποιοι λένε ότι ως συνήθως τι κάνεις με τα σχέδια στην τοπική αυτοδιοίκηση, φτιάχνεις καινούργια ρουσφετάκια για να μπορείς να τα πάρεις. Ελπίζουμε πως δεν είναι κάτι τέτοιο. Θα το διαβάσουμε αναλυτικά το σχέδιο και θα επανέλθουμε, γιατί τα υπόλοιπα τα συζητάμε έτσι λίγο στον αέρα.

από τις πιο γλυκές διασκευές που έχουν γίνει για τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, ο Καρλ Ζερό, και έρχεται η Σιρλή Μπασέι.

Το 1969 ο Κώστας Γαβράς κερδίζει το Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας με το Ζήτα και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη κάνει το γύρο του κόσμου μέσα στους κινηματογραφικές αίθουσες. Το γελαστό παιδί ξεκινά μια δεύτερη καριέρα, ξενόγλωση αυτή τη φορά. Το 70 το ηχογραφεί η Σιρλή Μπάσε, Your Lives Goes On.

0: Χθες είχαμε στην Βουλή την συζήτηση, την συνέχεια της συζήτησης με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ. Συζητήθηκε και η νέα σύμβαση με τη γερμανική εταιρεία που θα αναλάβει το τεχνικό κομμάτι ώστε τα τρένα να πάνε καλύτερα. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από δύο πράγματα. Το ένα είναι το ότι καμιά φορά μας ξεφεύγει καμιά αλήθεια και γίνεται συζήτηση. Το άλλο είναι ότι όλες μας ξεφεύγει η αλήθεια, τα μαζεύουμε όλα και μετά δεν μιλάμε καθόλου. Σας θυμίζω ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κύριος Παλιός, του ξέφυγε να πει ότι ναι μεν έχουμε το αυτόματο φρένο, αλλά δεν λειτουργεί ακόμα πάρα πολύ ωραία, ασχέτως αν η κυβέρνηση λέει ότι όλα λειτουργούν κανονικά. Τώρα μετά από αυτό προφανώς του είπανε σταμάτα τα πολλά πολλά, πήγε στη Βουλή και δεν είπε τίποτα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στην Πάρο να δούμε τι γίνεται εκεί με την φωτιά. Ο Αντιδήμαρχος Χαρολός Γιουρτζίδης, Πολιτικής Προστασίας Αντιδήμαρχος, να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση μέσα στα δύσκολα. Τι συμβαίνει, τι γίνεται εκεί, ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή?
1: Έχουμε αναζωπηρώσεις, έχουμε ένα οχτάρι αυτή τη στιγμή βοριά. Επιχειρούν δύο ελικόπτερα και τέσσερα καναντέρ. Έχουμε μεγάλη δύναμη πυροσβεστών. Οι φωτιές, οι εστίες μάλλον, αναζωπηρώνουν λόγω του αέρα. Γενικά είναι υπό έλεγχο, αλλά ακόμα κίνδυνος να έχει περάσει.
0: Αντιδήμαρχε, αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι είναι ότι τι καίει στην Πάρο και είναι τόσο μεγάλη φωτιά?
1: Φρίγανα, χαμηλή βλάστηση, ναι. Κέντρους, πολλούς κέντρους.
0: Ναι.
1: Και θα μου δει,
0: Και πώς έχει ξεφύγει τόσο πολύ, δηλαδή πώς έχει μεγαλώσει τόσο πολύ
1: ο Βοριάς? Ο Βοριάς και η μορφολογία του εδάφου, που δεν επιτρέπει να πλησιάσουν κοντά επίγειες δυνάμεις για να σβήσουν τα καντιλάκια που λέμε.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε σεισμικούς, δεν είχαμε προβλήματα.
0: Ναι.
1: Το χωριό της Αγκεριάς γλίτωσε τα χειρότερα.
0: Ναι. Συνεχίζονται οι εκενώσεις των οικισμών?
1: Όχι.
0: Τρυπητή, όχι. Γλύφα, πυργάκι, άσπρο χωριό, Αγκεριά, Χαράλαμπος.
1: Τα γλυφά και
0: γλυφά,
1: η τρυπητή, ναι. Αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτή τη στιγμή η επιχείρηση πάνω από την Αγκεριά και στα Αναρατζά και Δάφνες. Έχουμε ακόμα να ζωπηρώσεις.
0: Ναι. Έχουν ενισχυθεί από ό,τι ξέρω και οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις.
1: Πρέπει να τονίσουμε ότι πρώτη φορά τόση πολύ δύναμη είδε χέρδη στην Πάρο.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε άλλα 10 αυτοκίνητα που έρχονται από Ραφίνα.
0: Το νησί είναι και γεμάτο τουρίστες αυτή την εποχή.
1: Ναι, εντάξει,
0: έτσι.
1: Τουρίστες δεν έχουν πάρει και πολλά πράγματα. Χαμπάρι, την κάπνα βλέπουμε.
0: Υπάρχει εκτίμηση αυτή τη στιγμή ότι θα έχουμε καλά νέα σε λίγες ώρες?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα καλά νέα θα ήταν να μην υπήρχε ο αέρας.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που έχουμε ένα οχτάρι βλέπουμε, αλλά ευτυχώς έχουμε ισχυρές δυνάμεις. Πιστεύω ότι έχουμε όλη την ημέρα μπροστά μας ώστε να το παλέψουμε.
0: Ναι, σπίτια, οι περιουσίες δεν έχει...
1: Υπάρχουν πληροφορίες για δύο σπίτια,
0: ναι.
1: Αλλά δεν είναι εξακριβωμένο.
0: Ναι.
1: Για δύο αποθήκες σίγουρα καταστραφήκανε. Και τα υπόλοιπα είναι ελιές και τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ελπίζω πολύ σύντομα να έχουμε καλύτερα νέα εκεί από την Πάρο.
1: Σωστό.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε ισχύ η νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως και 420 προς τράπεζες και σέρβισες, πιο ωφελημένοι οι μικροφυλέτες. Καταστράφηκε ολοσχερός το εργοστάσιο με τις ελιές στην Ερμίτσα Αγρινίου από τη μεγάλη φωτιά. Διπλή τραγωδία στην αμφιλοχία άντρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο και ένας άλλος ενώ παραθέριζε. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από Alpha Bank και Πειραιώς για τη Μαρίνα Αστακού. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για έντονους καπνούς σε αυτοκίνητο επάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Χτύπησε το κουδούνι του θερινού σχολείου Περδικακίου 2026, μια νέα εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε. Πανευτυχής η Μαρία Σαλμά πάντρεψε την κόρη της Πολίνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνου. 23 με 27 Αυγούστου το Αγρίνιο φιλοξενεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, 12 χώρες στη Μεγάλη Πολιτιστική Γιορτή. Δημοπρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το έργο είχε απενταχθεί το 2024, αλλά τώρα προχωρά. Ο Πανετολικός παλεύει να κλείσει τον Μούσα Τζενεπό για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Έχει εκλεγεί στις εκλογές τις δικές της, αλλά την, όχι για τον ιατρικό σύλλογο, για τους νοσοκομειακούς ιατρούς. Έχει ένα εξαιρετικό σκίτσο σήμερα ο Ανδρέας Πετρουλάκης, στη δεύτερη σελίδα της Καθημερινής. Ο Υπουργός Υγείας πάνω στο Βήμα ανακοινώνει και με την ίδια απόφαση διορίζω τη Ματίνα Παγώνη και πρόεδρο της ΕΦΕ για να βάλει τέλος σε αυτό το μπάχαλο. Το ένα κομμάτι είναι ότι πραγματικά υπήρχαν προβλήματα με τις εκλογές του ιατρικού συλλόγου. Το άλλο κομμάτι είναι αν δηλαδή κάπου όπου υπάρχει πρόβλημα αντί να το λύνουμε διορίζουμε μια επιτροπή, μήπως αυτό διευρυνθεί, κατάλαβες, και διορίζουμε οπουδήποτε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα και μια επιτροπή. Δεν θα πάει καλά αυτό αν συνεχίσει έτσι. Στο στόμα το φιλί, φιλί σου. Καλημέρα στον Μάκη. Ρε Μάκη, ψυχραιμία, δηλαδή ψυχραιμία. Έχει και μια ροή η εκπομπή, δεν είναι έτσι. Καλημέρα στον Γιάννη από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας που δεν μας ξεχνάει, μηνύματα και εδώ και εκεί και παντού. Επίσης, Μακή, επειδή βλέπω έχεις στείλει και άλλα μηνύματα, τα μισά μηνύματα δεν διαβάζονται στον αέρα, δηλαδή πώς θεωρείς ότι μπορώ να διαβάσω αυτό το που έχεις στείλει για το ποδόσφαιρο, για παράδειγμα. Προφανώς και αυτό που δεν κάνει το κράτος καλά είναι ότι δεν κάνει ελέγχους. Υπάρχει και η ευθύνη των επιχειρήσεων για τα εργατικά δυστυχήματα σε όλα αυτά τα που συζητάμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ευθύνη του κράτους ώστε οι επιχειρήσεις να λειτουργούν όπως πρέπει. Γιάννη μου, εντάξει, ωραία, τον έβγαλε στον καημό σου και σήμερα ότι για μας έχει γραφτεί το τραγούδι από τον Κάτσο που κρύβουμε το φωνικό. Αυτό ξυπνάμε κάθε μέρα και λέμε πώς θα κρύψουμε σήμερα το φωνικό. Ο Κώστας λέει τα δύο μεγάλα κόμματα θέλουν να κυβερνήσουν αν αυτά μας έβαλαν στην κρίση και χρωστάνε μαζί τα δυο τους τα μαλλιά της κεφαλής τους. Εδώ δεν μπορούν να φτάσουν να φτιάξουν τα δικά τους οικονομικά. Πώς θα φτιάξουν τα οικονομικά της Ελλάδας? Αυτό είναι ένα σωστό ερώτημα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει απάντηση για το συγκεκριμένο. Επίσης, Μάκη μου, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι ότι αποφασίζει η Κομισιόν και απλά το Μέγαρο Μαξίμου εκτελεί, γιατί έτσι αθωώνουμε τους δικούς μας και τους κάνουμε ότι είναι απλά λογιστές. Οι αποφάσεις πλέον έρχονται και από το εσωτερικό, όχι μόνο από το εξωτερικό. Με Δαλιδά και τι άλλο, τον Ζορμπά. Θα σας αφήσω για να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Άλλη μια σπουδαία συνεργασία του Δημήτρη Χριστοδούλου με τον Μίκη Θεοδωράκη, Γωνιά-Γωνιά. Η πρώτη εκτέλεση από το Πολιτεία Β, ένα κύκλο 4 τραγουδιών που κυκλοφόρησε το 64 και συμπλήρωνε την πρώτη Πολιτεία. Γρηγόρης Μπηθηκότης στην πρώτη εκτέλεση. Εμείς το ακούσαμε με τον Γιώργο Νταλάρα. Είπαμε, τιμούμε τη γενέθλια ημέρα του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη, 101 χρόνια μετά την γέννησή του, και 101 χρόνια μετά τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, 101 χρόνια μετά τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Μάλλον συζητάμε με τον λάθος τρόπο για τον πολιτισμό και την διαφύλαξη των πολιτιστικών μας αγαθών και της μεγάλης μας κληρονομιάς και όλων αυτών που πολύ περήφανοι είμαστε, που τα έχουμε, αλλά δεν ξέρω αν είμαστε περήφανοι για το πώς τα διαχειριζόμαστε. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε που συζητούσαμε τις τελευταίες ημέρες του Υπουργείου Πολιτισμού στην Βουλή, γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα, αρχαιολόγο, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, να συζητήσουμε λίγο για το τι περιλαμβάνει και γιατί υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να ανοίγει μια κερκόπορτα περίεργη για τον πολιτισμό μας. Καλημέρα.

0: δεν έχει ακουστεί αρκετά. Ότι από τα χρήματα των επιδοτήσεων στον κινηματογράφο, το Cash Rebate που λέμε, από το οποίο πληρώνονται και οι τηλεοπτικές σειρές των καναλιών, οι σειρές μυθοπλασίας, και αυτό βοήθησε βέβαια πάρα πολύ μέχρι τώρα. Ναι. Αυτό γινότανε. Τώρα πήγε διάταξη να μπορεί το ΕΚΟΜΕΔ να πληρώνει και το ψυχαγωγικό πρόγραμμα των καναλιών.
1: Ναι, δηλαδή, αυτό το είχαμε συζητήσει στο παρελθόν. Γιατί είχε γίνει.
0: Το κράτος με τα χρήματά μας. Ναι. Reality, τηλεπαιχνίδια, εκπομπές μαγειρικής, όλα αυτά ενταγμένα στις χρηματοδοτήσεις του πολιτισμού.
1: Ναι, μέχρι τώρα υπήρχε η μυθοπλασία μέσα αυτό το κομμάτι. Ναι. Ναι. Ναι. Τώρα μπαίνει και η ψυχαγωγία. Το ζήτημα είναι ποιος ορίζει τι εστί ψυχαγωγία και τι είναι ψυχαγωγικό, δηλαδή τι είναι αγωγή της ψυχής. Γιατί δεν νομίζω ότι αυτά που συζητάμε τώρα είναι και πολύ αγωγή
0: της
1: ψυχής.
0: Το τι είναι αγωγή της ψυχής είναι ένα άλλο θέμα. Ναι. Το τι είναι ψυχαγωγικό πρόγραμμα των καναλιών είναι άλλο θέμα και είναι ορισμένο.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε τι είναι ψυχαγωγικό πρόγραμμα των τηλεοπτικών καναλιών.
1: Σωστό.
0: Είναι τα τηλεπαιχνίδια και τα reality και κάποιες εκπομπές με μουσική, ας πούμε.
1: Ναι. Αυτό. Προβληματικό. Το βρίσκω και αυτό. Ακόμα και αν είναι ένα κομμάτι χρηματοδότηση που μπορεί να αξιοποιηθεί καλά, ανάλογα με το πώς θα θέλει κάποιος να το αξιοποιήσει, αλλά τέλος πάντων δεν νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά αυτό. Το άλλο κομμάτι που έχει συζητηθεί πάρα πολύ είναι αυτή η δημιουργία, η ίδρυση μιας ανώνυμης εταιρείας που εντάσσεται στη στρατηγική επιλογή που ακολουθεί η κυβέρνηση και υπηρετεί και το Υπουργείο να ιδιωτικοποιεί ένα κομμάτι του πολιτισμού και να λύνει θεωρητικά τα προβλήματα που υπάρχουν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.
0: Ναι, πολύ σωστά το θέτετε. Είναι για να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι μιλάμε για μια ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου.
1: Ναι.
0: Με μετόχους το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Πολιτισμού και τον ΟΔΑΠ, τον Οργανισμό Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πόρων. Και αυτό ήταν και η βασική συλλογιστική της Υπουργού στη Βουλή, ότι αφού είναι δημόσια εταιρεία, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα ιδιωτικοποίησης.
1: Ναι.
0: Όμως, καταρχάς, αν είναι δημόσια εταιρεία και λειτουργεί με βάση το δημόσιο λογιστικό και δεν λειτουργεί αδιαφανώς, τότε πραγματικά δεν εξήγησε η Υπουργός για ποιο λόγο τη δημιουργεί.
1: Ναι, γιατί να γίνει ΑΕ και όχι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
0: Υπάρχει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ο ΟΔΑΠ, που ήταν πάντα το Ταμείο των Αρχαιολογικών Χώρων και των Μνημείων, δηλαδή εισέπρατε πάντα τα έσοδα από τα εισιτήρια, τα πολιτήρια, τα αναψυκτήρια, τα οποία υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σε αντίθεση με την εικόνα που δόθηκε χθες στη Βουλή. Ότι δεν είχαμε πριν έσοδα, ας πούμε, ή οτιδήποτε, έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας πω ότι τέτοιο ταμείο υπάρχει από το 1960.
1: Ναι.
0: Γιατί από τότε που ξεκίνησε ο μαζικός τουρισμός και το ελληνικό κράτος προφανώς εισέπρατε από εισιτήρια, πολιτήρια και πάει λέγοντας των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι που φτιάχνουμε τώρα. Αυτό που φτιάχνουμε τώρα είναι η ανώνυμη εταιρεία. Δυστυχώς η λογική της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης των μνημείων δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε ζήσει πάρα πολλά και τα γνωρίζετε.
1: Ναι.
0: Έχουμε ζήσει την αύξηση των εισιτηρίων, την υπέρογγη, η οποία έχει πλήξει κυρίως τους Έλληνες πολίτες. Γιατί δεν είναι ότι αυξήθηκε το εισιτήριο μόνο, είναι ότι καταργήθηκε η έκπτωση του χειμώνα, που ήταν πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, θυμίζω ότι οι αρχαιολογικοί χώροι από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο, αυτό που λέμε εμείς χειμερινή περίοδος, ήταν 50% κάτω το εισιτήριο. Άρα, το εισιτήριο της Ακρόπολης που ήταν τότε 20 ευρώ, τώρα είναι 30, το χειμώνα όμως ήταν 10 ευρώ. Άρα ο Έλληνας επισκέπτης που ερχόταν στην Αθήνα, ξέρω εγώ, για Χριστούγεννα ή λίγο πριν το Πάσχα ή για κάποια δουλειά, μπορούσε να πάει στην Ακρόπολη. Τώρα, αντί για 10 ευρώ τα Χριστούγεννα, πρέπει να πληρώσει 30. Άρα δύο άτομα 60. Άρα δεν μπορεί να πάει. Καταργήθηκε η εκτόση για τους άνω των 65%. Όλα αυτά στον πομό, όλα αυτά στη λογική των εσόδων. Έχουμε κρούσματα στην Ολυμπία να πηγαίνουν καπή εκδρομή και οι μισοί άνθρωποι παραπάνω του μισθού να κοιτάνε τον αρχαιολογικό χώρο έξω από το κάγκελο. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε από το βασικό πράγμα, ότι δεν μπορεί η οικονομική λειτουργία να είναι παραπάνω από τις άλλες λειτουργίες των αρχαιολογικών χώρων, γιατί οι αρχαιολογικοί χώροι είναι ταυτότητα όλων μας, έχουν πολιτιστικό ρόλο, έχουν κοινωνικό ρόλο, έχουν εκπαιδευτικό ρόλο και έχουν και οικονομικό ρόλο. Δεν μπορείς όμως να αποτριγυρίσεις την πυραμίδα και να λες εμένα μοιάζει μόνο το οικονομικό. Αυτό κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού τα τελευταία 6 χρόνια.
1: Ναι.
0: Επίσης είχαμε τα πριβέ, επισκέψεις σε συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους έναντι 5.000 ευρώ, τώρα μειώθηκαν, πήγανε στα 1.500.

0: Πάμε γεύματα σε αρχαιολογικούς χώρους, κριτικό γλέντι στην Τριναλόγκα, τώρα ετοιμάζουν γεύματα στο Επταπύργιο, γάμους σε κήπους μουσείων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα είδαμε όλοι. Αυτή η λογική είναι αυτό που λέμε εμπορευματοποίηση.
1: Ναι.
0: Από τη μία, και με την ΑΕ αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα θα ενταθεί. Όπως θα ενταθούν επίσης και οι αδιαφάνειες για το δημόσιο χρήμα, γιατί η ΑΕ θα λειτουργεί με χρήματα των μνημείων, έτσι.
1: Ναι.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Με χρήματα του δημοσίου θα λειτουργεί αυτή η ΑΕ.
1: Σωστό, σωστό. Ήδη παίρνει 3 εκατομμύρια πρίκα και θα περιμένει και άλλα 3 και μετά και τα έσοδα
0: και
1: από τα ταμεία.
0: Έχει ένα διαχειρισμό. Ναι. Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο είναι πολύ περίεργο. Mm-hmm. Και ο υπουργός σε αυτό δεν απάντησε. Τη ρώτησαν γιατί δεν υπάρχει ένα πλαφόν. Πόσα χρήματα μπορεί να παίρνει η ΑΕ από τα λεφτά των μνημείων. Ναι. Πόσα. Να πει, ας πούμε, το 20% των εσόδων. Έως το 20%. Δεν υπάρχει κανένα πλαφόν. Αυτή η εταιρεία μπορεί να ζητάει διαχειριστικό κόστος, το οποίο το συναντείται με την Υπουργό, και να παίρνει όσο θέλει, όσο της επιτρέπει ο Υπουργός. Αν θέλει και το 100%, μπορεί να παίρνει και το 100%, γιατί θεωρεί ότι θα προβάλλει τον πολιτισμό στο εξωτερικό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η ΑΕ λοιπόν θα εντείνει τέτοιες καταστάσεις. Και ακόμα χειρότερα, ήδη έχει ξεκινήσει και δυστυχώς με την ΑΕ και θα ενταθεί και θα γίνει πιο αδιαφανές το να δίνονται λειτουργίες που τις είχε το Υπουργείο Πολιτισμού, να δίνονται σε ιδιώτες, δηλαδή η διαχείριση των εισιτήριων.
1: Ναι.
0: Το πήραν από το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και το δώσαν σε ιδιώτη.
1: Mm-hmm.
0: Τον πληρώνουμε τον ιδιώτη για να το κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Τα αναψυκτήρια έγινε ένας διαγωνισμός, όχι, έγιναν τρεις διαγωνισμοί. Τρεις διαφορετικοί διαγωνισμοί για αναψυκτήρια σε όλη τη χώρα με έναν μοναδικό υποψήφιο.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σχεδόν όλα τα έχει πάρει ο ίδιος.
0: Όχι σχεδόν
1: ιδιώτης.
0: Όλα.
1: Όλα, ναι.
0: Όλα.
1: Ναι.
0: Έγινε διαγωνισμός για τα πολιτήρια, για τα πολιτήρια που υπάρχουν στους αρχαιολογικούς χώρους, που αυτά ήταν τα διαχειριζόταν ο ίδιος ο ΔΑΠ, ο οργανισμός διαχείρισης που λέμε. Γιατί όταν έχεις ένα πολιτήριο το οποίο το έχεις χτίσει στο κεντρικότερο σημείο των Δελφών. Ή στο κεντρικότερο σημείο της Ακρόπολης, έξω από την είσοδο δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που χτίστηκε ως προσάρτημα του αρχαιολογικού χώρου. Δεν επιτρέπεται το χτίσιμο εκεί. Υποτίθεται ότι είναι του Υπουργείου Πολιτισμού και αυτό μπορεί να χτίζεται.
1: Mm-hmm.
0: Και είχε μέσα προϊόντα παραγωγής του ΟΔΑΠ, με το σηματάκι παλιά ΤΑΠ, αν το θυμάστε.
1: Mm-hmm.
0: Που, γιατί ξέρετε, αυτά δεν είναι απλά προϊόντα. Αν θέλει κάποιο απλά προϊόντα, πάει και στην πλάκα και αγοράζει. Αυτά είναι η ανάμνηση που θα πάρει ο άλλος από τον αρχαιολογικό χώρο. Άρα πρέπει να είναι. Είναι η εικόνα μας και στο εξωτερικό. Πρέπει να είναι πολύ καλής ποιότητας, επιστημονικά ελεγμένα και αισθητικά άρτια.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, δίνει τώρα τα πολιτήρια, κάνει διαγωνισμό, υπάρχει μόνο ένας πάλι.
1: Mm-hmm.
0: Και το επιτρέπεται να βάζει κατά 40% μέσα δικό του εμπόρευμα.
1: Ναι. Αυτό που λέει σαν κεντρική ιδέα το Υπουργείο είναι ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, υπήρχαν πολλά προβλήματα, η Ακρόπολη είχε πολλά ζητήματα, δεν ήταν προσβάσιμη, δεν είχε αναβατόριο, δεν είχε διάφορα τέτοια.
0: Το Υπουργείο χτες στη Βουλή είπε ότι ο ΔΑΠ τα τελευταία 6 χρόνια λειτουργεί άψογα, παράγει πάρα πολλά κέρδη και γι' αυτό τη ρώταγαν και όλοι οι βουλευτές, αφού λειτουργεί άψογα ο ΔΑΠ γιατί δεν... Αυτές τις 90 θέσεις προσωπικού, ας πούμε, που λες ότι θα πάρεις την ΑΕ, γιατί δεν δίνεις τον ΟΔΑΠ να πετάει ο ΟΔΑΠ.
1: Ναι.
0: Σε αυτό δεν μπορούσε να απαντήσει, γιατί δεν έχει την απαντήσει.
1: Ποιος είναι
0: δεν
1: ο κίνδυνος, δηλαδή.
0: Δεν λειτουργούσε καλά.
1: Το
0: ανάποδο είπε.
1: Τι είναι αυτό που μπορεί να δημιουργήσει και σας τρομάζει η ύπαρξη μιας, η ίδρυση μιας ανώνυμης εταιρείας.
0: Κοιτάξτε, θα σας το πω με ένα απλό τρόπο. Η ανώνυμη εταιρεία ουσιαστικά έχει μόνο εμπορικό σκοπό.
1: Mm-hmm.
0: Μόνο εμπορικό χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά. Η ΔΕΗ, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, είναι μια ΑΕ ή ήταν μια ΑΕ του δημοσίου. Ωραία. Στο δικό μου το μυαλό, η ΔΕΗ από τότε που ιδρύθηκε, είχε σκοπό να πάει το ρεύμα παντού και να έχουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες τη δυνατότητα να έχουμε φτηνό ρεύμα.
1: Mm-hmm.
0: Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ, εντάξει, θα μου πει δεν είναι πια δημόσια, εννοώ έχουν πουληθεί μετοχές, αλλά δημόσια παραμένει.
1: Ναι.
0: Από την άποψη των σκοπών.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχει πια σκοπό. Έχει σκοπό να βάλει τα περισσότερα κέρδη. Δεν έχει σκοπό να έχουμε όλοι φτηνό ρεύμα.
1: Ναι.
0: Άρα τα χρήματα που βγάζει τα επιπλέον δεν τα επανεπενδύει στο να έχουμε φτηνό ρεύμα, αλλά τα επενδύει σε άλλου τύπου επενδύσεις. Ας πούμε,
1: ναι,
0: τα Βαλκάνια, δεν ξέρω τι, ωραία. Αυτό το πράγμα ακριβώς θα γίνει και με την ΑΕ. Η ΑΕ δεν έχει σκοπό τον κοινωνικό ρόλο των μνημείων και το πώς τα μνημεία είναι ανοιχτά στους πολίτες. Έχει σκοπό μόνο να βγάζει περισσότερα χρήματα. με τη λογική του βγάζω περισσότερα χρήματα, αυτό μπορεί να σημαίνει αύριο όντως μια διαφήμιση στην Ακρόπολη, γιατί θυμάστε τότε που η Coca-Cola χρησιμοποίησε την Ακρόπολη, τους κύωνους του Παρθενώνα για διαφήμιση. Θυμάστε ότι είχε ξεσηκωθεί όλη η χώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένα συμβολικό κεφάλαιο το οποίο οφείλουμε να προστατεύουμε. Αν το πάμε με βάση τα χρήματα, τότε ναι, πρέπει να δοθεί η Ακρόπολη για διαφημίσει. Αν το βασικό μας είναι τα χρήματα, αν δεν καταλαβαίνουμε ότι ευτελίζουμε το συμβολικό κεφάλαιο των μνημείων, το οποίο χτίστηκε από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, δεν το έχουμε χτίσει μόνο, δεν το έχει χτίσει η δικιά μας γενιά τώρα. Είναι κάτι που χτίζεται πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι που είναι ταυτοτικό για τη χώρα. Εάν αυτό δεν έχουμε ρόλο να το ευτελίσουμε, αυτό στην πραγματικότητα θα κάνει κακό παρακάτω και στα μνημεία. Πέρα από το γεγονός ότι ουσιαστικά μπορεί η διαχείριση των μνημείων τύπης να είναι στην αρχαιολογική υπηρεσία, όμως η δύναμη είναι εκεί που είναι τα λεφτά. Δηλαδή, αν αύριο η αρχαιολογική υπηρεσία θέλει να κάνει μια εκδήλωση σε έναν αρχαιολογικό χώρο, με το Λύκειο Λινίδων, σας λέω, να ανοίξει τον αρχαιολογικό χώρο, γιατί κάνουμε τέτοια πράγματα και θέλουμε να κάνουμε. Μπορεί να μην έχουμε προσωπικό να το κάνουμε, γιατί δεν θα έχουμε χρήματα. Η ΑΕ όμως θα έρχεται με το προσωπικό της, με την ιδιωτική security, με το οτιδήποτε, και θα λέει τώρα ανοίγει ο χώρος για ιδιωτικά γεύματα. Άρα, ποια λειτουργία θα έχουν οι χώροι από εδώ και πέρα, έχει σχέση και με το πού θα είναι τα χρήματα.
1: Σωστό. Ωραία. Νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι ποιος είναι ο φόβος και ποιες είναι οι ανησυχίες. Ελπίζω ότι θα βγούμε όλοι ψεύτες και δεν θα γίνει τίποτα από όλο αυτό που λέει ο λόγος τώρα.
0: Αλλά... και τίποτα από όλα αυτά να μην γίνει. Η αδιαφάνεια μιας ανώνυμης εταιρείας, καταλαβαίνετε.
1: Αρκεί για να κάνουμε την κουβέντα.
0: Που διορίζεται το διοικητικό της συμβούλιο από τον Υπουργό Πολιτισμού τελεία, και τον Υπουργό Οικονομικών τελεία, και είναι άνθρωποι της αγοράς και ασχολούνται με μνημεία χωρίς καμία επιστημονική υπόσταση. Τι να σας πω τώρα, ότι δώσανε χρήματα για να παράξουν κείμενα για τα μνημεία, για να τα ανεβάσουν στο site, το H8 Heritage, και τα κείμενα ήταν γεμάτα λάθη. Δηλαδή, εκτός των άλλων, όταν είσαι η αρχαιολογική υπηρεσία, η ανασκαφή των μνημείων, έχεις παράξει χιλιάδες κείμενα. Για ποιο λόγο να πληρώνεις εξωτερικούς συνεργάτες να σου γράψουν κάτι το οποίο μετά έρχεται σε εσένα και πρέπει να το διορθώσεις? Δηλαδή, ήδη έχουμε παραδείγματα, δυστυχώς.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουτσούμπα, για την προσέγγιση του ζητήματος που είναι
0: εξαιρετικά κρίσιμο. Να πω ότι σήμερα καλούμε όλο τον κόσμο στο Θησίο στις 18.30, γιατί στις 7.30 ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Πολιτισμού θα είναι στην αρχαία αγορά για να εγκαινιάσουν άλλο ένα έργο και πιθανότατα να πούνε πόσο ωραίος ήταν ο νόμος που ψήφισαν χτες. Οπότε 6.30 ώρα εμείς θα είμαστε στο Θησίο για διαμαρτύρια για αυτό το πράγμα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα. Μας πήρε η συζήτηση. Δίνω μια ευκαιρία να ακούσετε μια υπέροχη Μαρία Φαραντούρη στο «Και θέλω να είναι νύχτα», γιατί αφιέρωμα στο Μίκη χωρίς Μαρία Φαραντούρη δεν θα μπορούσε να γίνει, και επιστρέφουμε απλά για να πούμε τις καλημέρες μας.

0: Αυτό ήταν σήμερα επικαιρότητα πολεμικής Θοδωράκης. Να πω απλά για να μην νομίζει ο Γιώργος ότι το αφήνω έτσι στον αέρα. Δεν λέω ότι δεν έχει ξαναγίνει να διοριστεί διοίκηση σε κάποιο σύλλογο για να πάει σε εκλογές. Απλά δεν είναι και ότι καλύτερο να διορίζουμε διοικήσεις επειδή δεν μπορούν να κάνουν συλλογοί εκλογές. Πρέπει να βρούμε την λύση και όχι απλά να διορίζουμε μια διοίκηση. Αυτά ήταν το πρώτο πρωινό για σήμερα. Βασίλης Δέτσικας έχει έρθει εδώ στο στούντιο για τις ειδήσεις της 9. Ο Τύρης Ξενάκης ακολουθεί αμέσως μετά. Εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 7 εδώ στα Παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό.
1: Παραπολιτικά 90,1. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν... Αν συμβεί κάτι...
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
12: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
13: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
14: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
13: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
14: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
13: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
14: Τηλέφωνο 697-3300-961.
13: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
15: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
16: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου του 2026. Λίγο μετά τις 9 το πρωί, η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Σε κάποιες μέρες που διανύουμε τώρα, οι οποίες θα είναι αρκετά ζεστές σε όλη τη χώρα και εδώ στη Δυτική Ιστερά Ελλάδα. Η πρόγνωση σήμερα είναι για 38, φίλες και φίλοι, όπως και τις επόμενες ημέρες πρέπει να σας πω. Τέλος πάντων, καλοκαίρι είναι. Είμαστε στις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και στις τελευταίες εκπομπές μας εδώ στον Antenna Star, οι οποίες ολοκληρώνονται την Παρασκευή για την φετινή σεζόν, την περίοδο 2025-2026. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας, πάντα κοντά σας.

Είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε μερικές από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της κεντρικής επικαιρότητας, στη συνέχεια στα δικά μας, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Τολοκαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Έχουμε και κάποια νεότερα σχετικά με τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιών εδώ στο λίγο έξω από το Αγρίνιο. Τελευταία στιγμή, από ό,τι φαίνεται, γλίτωσαν από τις φλόγες και δεξαμενές προπανίου. Ενδεχομένως τα πράγματα να ήταν πολύ πολύ χειρότερα, φίλες και φίλοι, αν δεν υπήρχε αυτή η επέμβαση της πυροσβεστικής σε αυτήν την κατεύθυνση. Αδυσάρεστα τα νέα σχετικά με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Έχουμε νέα κρούσματα και ζώνες επιτήρησης, στις οποίες μπαίνει σχεδόν όλη η Τολοκαρνανία.

Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με ένα έργο ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε χθες ο Νεκτάριος Φαρμάκης, αλλά επίσης υπέγραψε άλλη μια εργολαβία που έχει να κάνει με τη βελτίωση ενός επαρχιακού δρόμου σημαντικού για την περιοχή του Θέρμου. Μιλάμε για τον δρόμο Θέρμο Πλάτανος με 2,75 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, συγγνώμη μάλλον για να είμαι ακριβής, ο Δήμαρχος Μεσολογγίου, ο κ. Διαμαντόπουλος, χθες με δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξήγησε γιατί μήνυσε πολίτη, ο οποίος συνελήφθη στο πανηγύρι του νεοχωρίου έγινε αυτό, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις. Τι ακριβώς συνέβη σε βάρος του, εξήγησε ο κ. Δήμαρχος ο Διαμαντόπουλος, λέγοντας ότι υπάρχουν ουσιαστικά κάποιες κόκκινες γραμμές, οι οποίες εκεί πέρα ξεπεράστηκαν.

πλήγματα επαναλαμβάνονται στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του πετρελαίου αναπηδούν. Την ίδια στιγμή στα δικά μας εδώ πέρα έχουν μια ολονύχθια μάχη με τις φλόγες στην Πάρο. Έχουν ακενωθεί 9 οικισμοί. Συνεχή μηνύματα του 112. Ενίσχυση έχουμε των πυροσβεστικών δυνάμεων στο νησί του Αιγαίου.

Έχουμε εξέλιξει στο θέμα του θανάτου της 42χρονης στη Σύρο, της ανθρωποκτονίας αυτής. Είναι ελεύθερη 30χρονη, η οποία φέρεται να είναι συνεργός στην υπόθεση αυτή του θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ενώ την ίδια στιγμή τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό ο σύντροφός της, ο οποίος είναι και ο φυσικός αυτούργος αυτού του μαχαιρώματος, τέλος πάντων, που οδήγησε στο θάνατο της 42χρονη. Επιμένουν και οι δυο τους σε αυτοάμυνα στην περίπτωση της αυτοάμυνας, κάτι που έχουν την εντύπωση ότι αποδεικνύεται μέσα από τα βίντεο τουλάχιστον τα οποία έχουν δει το φως δημοσιότητας. Τα πλήγματα, όπως είπα, στη Μέση Ανατολή επαναλαμβάνονται, οι τιμές του πετρελαίου αναπηδούν. Να δούμε πώς θα κάνουμε διακοπές. Ενώ πολλά τα δημοσιεύματα και το πολιτικό μπραντεφέρ που έχουμε με τα νέα κόμματα στον χώρο της αντιπολίτευσης. Ο κ. Τσίπρας συνεχίζει τις ανακοινώσεις του κόμματός του ανατομής. Χθες, μάλιστα, η μέρα των γενεθλίων του, όπου του είχαν και τούρτα έκπληξη, έκανε και την ανακοίνωση, ας πούμε, κάποιον του προγράμματος της Ελλάς για την αυτοδιοίκηση, ανακοινώνοντας, μάλιστα, ότι θα προβεί σε κάποιες σημαντικές αλλαγές. Ειδικότερα, μάλιστα, λέει ότι η πρόταση της Ελλάς, εφόσον βέβαια αναδειχθεί κυβέρνηση, είναι να αλλάξει και τον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας και να κάνει παρεμβάσεις σε 100 συνολικά δήμους όπου έχουν σημειωθεί αδικίες με τις συνενώσεις. Μήπως εδώ προβλέπεται και, ή μάλλον προτείνεται και η δημιουργία κάποιων νέων δήμων στην Εντολακαρνανία, δεν αποκλείεται.

Και η Μαρία Καρεσιανού οργανώνεται και ο Αντώνης Σαμαράς το σκέφτεται. Αυτά γίνονται στο χώρο της αντιπολίτευσης και ειδικότερα επαναλαμβάνω των νέων κομμάτων. Με καλές προθέσεις αλλά χωρίς πρόοδο, οι συνομιλίες για το Κυπριακό επίσης διαβάζω. Σήμερα έχουμε ανακοινώσεις.

Καλίνικος και η Καλλινίκη γιορτάζουν σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα Τίγρης. Το 904 ισχυρός αραβικός τόλος, κυρίως πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22 έως 30 χιλιάδες κάτοικοι της θα εχμαλωτιστούν και θα πολιθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής.

Σαν σήμερα το 1014 η μάχη στο κλειδί, ο Βασίλειος ο δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν ένα προς έναν 15.000 εχμαλούτες τους. Είναι ένα... πρέπει να σας πω, αυτό έχει μείνει στην ιστορία, φίλες και φίλοι, έτσι, και διαβάζεται παντού αυτό που έκανε ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος στους Βούλγαρους μετά τη μάχη στο κλειδί. Είχε τυφλώσει όλους τους Βουλγάρους και ανά 100 νομίζω άφηνε έναν με ένα μάτι για να βρει το δρόμο, να βρουν το δρόμο και να γυρίσουν στη χώρα τους, έτσι. Μόλις επέστρεψαν οι συγγεγμένοι στη χώρα τους και είδαν αυτό το θέαμα οι Βούλγαροι κάτοικοι, δεν ξανασήκωσαν κεφάλι ουσιαστικά.

θα μπορούσε σήμερα να χαρακτηριστεί ένα έγκλημα πολέμου αυτό, έτσι, Ευάγγελε. Αλλά τότε αυτά γίνονταν συνέχεια, ήταν στην ημερήσια διάταξη. Το 1825 αποτυγχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. 1900 ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες. Το 1900, επίσης την ίδια μέρα, ίδια χρονιά, στο θέατρο Ορφεύς της Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει μία δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν η Αμερικανο-Ισπανική Ναυμαχία, Χαριεντισμοί Ανδρογίνου ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου και άλλα. 1938, εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, η οποία θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα.

Ήταν 29 Ιουλίου του 1792 όταν γεννιέται ο Πέτερ Φον Ες, γερμανός ζωγράφος, ο οποίος διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ζωγράφος που απαθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Το 1919 γεννιέται ο Μίλτος Σαχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς. 1925 ο σπουδαίος μεγάλος κορυφαίος συνθέτης Νίκης Θεοδωράκης έρχεται στη ζωή.

Μάλιστα για τους μεγάλους συνθέτες Θεοδωράκη Χατζηδάκη γίνεται πολύ κουβέντα αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω αν πρόσεξες, Βαγγέλη, ότι σε μια συναυλία του Μητσιά δεν επετράπει να ακουστεί το τραγούδι ο Γιάννης Σοφωνιάς. Το σπουδαίο αυτό τραγούδι του Χατζηδάκη σε ποιήση Νίκου Γκάτσου. Γιατί λέει η οικογένεια Χατζηδάκη, οι συγγενείς Χατζηδάκη, οι οποίοι έχουν τα πνευματικά δικαιώματα, δεν το επιτρέπουν αυτό. Ο γιος του δεν το επιτρέπει, λέει αυτό. Και μάλιστα υπήρχαν και αρκετές αντιδράσεις, γιατί λέει ότι φέτος είναι έτος Χατζηδάκη και ότι οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις στη μνήμη του έχουν ήδη αποφασιστεί ποιες θα είναι και ποιο θα είναι το ρεπερτόριο. Οπότε δεν επιτρέπεται σε άλλου είδους εκδηλώσεις να ακούγονται τραγούδια τα οποία έχει μελοποιήσει, τραγούδια δημιουργίες δηλαδή του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη. Και αυτό προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις, πρέπει να σας πω. Έσχος φώναζε ο κόσμος εκεί. Ο Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος υποχρεώθηκε το τραγούδι αυτό να το απαγγείλει, όχι να το τραγουδήσει.

Πριν 101 χρόνια λοιπόν έρχεται στη ζωή ο Μίκης Θεοδωράκης. Σαν σήμερα 1890 πεθαίνει ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης. Ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μετα-ιμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. Το 1979 πεθαίνει ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της νέας αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος». 2004 φεύγει από τη ζωή σπουδαία Ρένα Βλαχοπούλου, μεγάλη κωμικός του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Να κάνουμε και μια αναφορά στον Μιχαήλ Μίνιν. Ποιος ήταν ο Μίνιν? Ρώσος στρατιωτικός, ήταν ο πρώτος σοβιετικός στρατιώτης, ο οποίος ύψωσε την κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο στη στέγη της Γερμανικής Βουλής, το Reichstag, η θρυλική αυτή φωτογραφία, κατά τη διάρκεια της μάχης του Βερολίνου. Ο Μιχαήλ Μίνιν γεννήθηκε σαν σήμερα το 1922 στην πόλη Βανίνο της Ρωσικής Αποανατολής.

Να κάνουμε και μια αναφορά στον Τζιμ Μάρσαλ. Ποιος είναι ο Τζιμ Μάρσαλ? Άγγλος ηλεκτρολόγος, μουσικός και επιχειρηματίας, πρωτοπόρος στην κατασκευή ενισχυτών για ηλεκτρικές κιθάρες. Τα προϊόντα της εταιρείας Μάρσαλ χρησιμοποιούν τα μεγαλύτερα ονόματα της ροκ μουσικής. Φίλες και φίλοι, ο James Charles ή Τζιμ Μάρσαλ γεννήθηκε στο Άκτον, στο δυτικό Λονδίνο, στις 29 Ιουλίου του 1923, στους κόλπους μιας οικογένειας η οποία περιλάμβανε και μουσικούς αλλά και μποξέρ.

Μην μου πείτε ότι δεν έχετε συναυλία και να μην βλέπετε πάνω σε ηχείο την λέξη Marshall, έτσι. Σε οποιαδήποτε συναυλία, ειδικότερα μεγάλων ροκ ονομάτων, συγκροτημάτων κλπ. Όλα αυτά είναι προϊόντα της οικογένειας Marshall, αυτού του πρωτοπόρου, όπως είπαμε, στους ενισχυτές. Ειδικότερα για τις ηλεκτρικές κιθάρες.

Όλα αυτά λοιπόν, λιγότερο ή περισσότερο ενδιαφέροντα, έγιναν σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, 29 Ιουλίου. Να δούμε και τον καιρό, τι προβλέπετε για σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Αρκετή ζέστη σήμερα, 38-39 αναμένεται να δείξει ο υδράργυρος, με τους ανέμους νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Μιλάμε ειδικότερα για τη δυτική Ελλάδα, έτσι, και την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου ως προς τις καιρικές συνθήκες. Αύριο 5η, 30 Ιουλίου, καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια, άνεμη, βορειοανατολική 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 23-24 έως 38. Ενώ την Παρασκευή, τελευταία μέρα του Ιουλίου, καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια, η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23-24 έως 38. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στην περιοχή μας, καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια με ενισχυμένους βορειοανατολικούς ανέμους, χρειάζεται προσοχή, η άνεμη θα είναι ενισχυμένη βορειοανατολική. Εδώ υπάρχει επίπεδο υψηλό, θα υπάρξει σίγουρα πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας συναγερμού, θα έλεγα, φίλες και φίλοι, γιατί είναι και υψηλές θερμοκρασίες. Γενικότερα χρειάζεται μια προσοχή αυτές τις ημέρες, ειδικότερα όταν έχουμε ενισχυμένους ανέμους όπως το Σάββατο. Η θερμοκρασία από 24-25 έως 37. Εντός την Κυριακή 2 Αυγούστου θα έχουμε πάλι καλό καιρό, ηλιοφάνεια με ανέμους κατά κύριο λόγο ανατολικούς, βορειοανατολικούς, πάλι 3 με 4 μποφόρ, και τη θερμοκρασία από 22-23 έως 38. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου είδατε, έχουμε μια παρατεταμένη περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες, όπως βλέπετε, συνεχώς δηλαδή 37-38. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου πάλι καλό καιρό. Έχουμε καθαρό, ηλιοφάνεια με ανέμους αρχικά βορειοανατολικούς από το μεσημέρι και μετά νότιους νοτιοανατολικούς έως 3 μποφόρ, και τη θερμοκρασία από 22 έως 37.

Λοιπόν, για να πιάσουμε σιγά σιγά το νήμα της επικαιρότητας, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, να σας πω πρώτα όμως πως θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325558. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Almas Edu Training ανακοινώνει τη συνεργασία με το αξιόπιστο Πανεπιστήμιο της Κύπρου Frederick και τον όμιλο D-Group για την απόκτηση πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό είναι με αποκλειστική εξ αποστάσεως παρακολούθηση, διαρκεί 4 χρόνια, δεν απαιτείται φυσική παρουσία, έξοδα μετακίνησης και διαμονή στην Κύπρο και κατά συνέπεια μη δενίζονται τα έξοδα φοίτησης ή της διαμονής. Το πτυχίο αναγνωρίζεται άμεσα από τον ΔΟΑΤΑΠ, αποκτώντας έτσι δηλαδή όλα τα προνόμια ενός πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων, ισότιμου και αντίστοιχου με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν ακόμη πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν τόσο κλάδους με αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές, όπως MBA στο Διεθνές Εμπόριο, στο Ναυτικό Δίκαιο, όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως ειδική αγωγή και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα εκπαιδευτήρια Salmas Edu Training στα τηλέφωνα 26410-44264-26410-54218-218 και 210-6710-560.

σε πλήρη εξέλιξη, μάλλον, αλλά κάπως πιο ελεγχόμενη η κατάσταση με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι χθες στην Πάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Και η επιχείρηση μάλιστα ενισχύθηκε σημαντικά πριν να σας πω από το πρώτο φως της ημέρας. Βελτιωμένη πάντως η εικόνα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, ο οποίος ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν απειλείται κάποιος οικισμός. Όπως ανέφερε, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πλέον 86 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 24 οχήματα. Η μάχη συνεχίζεται ώστε η πυρκαγιά να μην ξεφύγει, υπογράμμισε, εξηγώντας πως στο πεδίο εξακολουθούν να υπάρχουν καπνίζοντα σημεία και διάσπαρτες εστίες. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχισμό. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Μου κάνει εντύπωση τι ακριβώς καίγεται στην Πάρο, η αλήθεια είναι. Έχει πράσινο η Πάρος. Χαμηλή βλάστηση έχει. Τα ξημερώματα της Τετάρτης ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων σε μια σειρά από περιοχές με κατεύθυνση προς το Δριό, ενώ λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί μήνυμα για την περιοχή της Αγκεριάς με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλικής. Είχαν ήδη εκενωθεί κάποιες άλλες περιοχές από το απόγευμα της Τρίτης.

Επειδή η φωτιά ξεκίνησε το απόγευμα, φίλες και φίλοι, φυσιολογικό ότι είχαμε λίγες ρήψεις νερού. Γι' αυτό με το πρώτο φως ημέρας ξεκίνησαν ρήψεις από 7 εναέρια σήμερα. Συγκεκριμένα 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων. Ενώ προβλέπεται να δοθεί εντολή απογείωσης και σε επιπλέον 9 αέρια μέσα, εφόσον βέβαια αυτό κριθεί αναγκαίο. Αρκετοί εθελοντές, ο Δήμος της Πάρου εκεί με 2 υδροφόρες επίσης και ένα μηχάνημα έργου. Τον συνολικό συντονισμό έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχουν και αρκετά ρεπορτάζ, βέβαια, το οποίο βλέπουμε από χθες το απόγευμα, το βράδυ, φίλες και φίλοι, σχετικά με την κατάσταση εκεί. Μάλιστα, για σήμερα Τετάρτη, να πούμε ότι εκεί η περιοχή Πάρος βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή σε έναν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, όχι όμως ούτε σε πορτοκαλί ούτε σε κόκκινο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, έτσι είναι και νησιά όπου έχουμε ανέμους ισχυρούς στα νησιά αυτά. Επαναλαμβάνουμε, κυρίως βέβαια με χαμηλή βλάστηση τα συγκεκριμένα νησιά. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν γίνονται καταστροφές. Γιατί η χαμηλή βλάστηση, αν πάει σε οικιστικά σημεία, δεν μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες καταστροφές. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Καλύτερη εικόνα.

Να σας πω και για ένα σημείο που αξίζει πραγματικά της προσοχής σας, το Αγρίνιο, η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποίειας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Επιστρέφουμε.

στο ζωντανό ραδιόφωνο. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 30 03 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.

Λοιπόν, να επιστρέφουμε καλύτερα τα πράγματα στην Πάρο. Όπως είπαμε ότι που είχαμε και τη μεγάλη φωτιά, είναι σε ύφεση. Οι άνεμοι βέβαια αναμένεται να ενδυναμωθούν, να ενισχυθούν αργότερα πάλι μεσημέρι απόγευμα. Οπότε χρειάζεται, υπάρχει μια ετοιμότητα και για την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα, πρέπει να πούμε. Και έχουμε συνεχείς ρήψεις νερού, ειδικότερα από τον αέρα, όπου γίνεται πολύ καλή δουλειά. Είναι βελτιωμένη πάντως η εικόνα προς το παρόν.

Από την Πάρο να πάμε στη Σύρο. Εκεί έχουμε σε πλήρη εξέλιξη για τις έρευνες των αρχών, οι οποίες ζητούν απαντήσεις για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν η γυναίκα αφήσει την τελευταία της πνοή, ενός 49χρονος που την τραυμάτισε με μαχαίρι είναι σε κατοίκον περιορισμό προς το παρόν. Η 30χρονη σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη. Λέγανε κάτι για προφυλακίσεις, αλλά δεν ισχύει τελικά αυτό. Προφανώς τα στοιχεία τα οποία εισήλθαν στη δικογραφία ανέτρεψαν τα πράγματα. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα 7 δευτερόλεπτα τα οποία δεν έχουν καταγραφεί στο βιντεολεπτικό υλικό. Το χρονικό αυτό κενό αφορά το διάστημα από τη στιγμή που η 42χρονη εισβάλλει στο χώρο μέχρι να εμφανιστεί να απομακρύνεται τρέχοντας. Οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το διάστημα, προκειμένου να σχηματίσουν μια πλήρη εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τελικά τη ζωή της η 42χρονη διασώστρια. Ο 41χρονος τώρα βρίσκεται εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Το συμβούλιο αυτό κρίνει αν θα προφυλακιστεί ή όχι, γιατί υπήρχε διαφωνία ανακρίτριας εισαγγελέα. Προφανώς ο ένας έλεγε προφυλάκιση, ο άλλος η ανακρίτρια έλεγε όχι προφυλάκιση. Καταλάβατε. Όταν υπάρχουν αυτές οι διαφωνίες, πάει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών η απόφαση. Στην 30χρονη σύντροφό του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της υποχρεωτικής εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα την πρώτη μέρα κάθε μήνα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Η ανακρίτρια μετά από μια μαραθώνια απολογία έκρινε ότι ο 49χρονος. Ανακρίτρια λέει ότι έπρεπε να προφυλακιστεί. Ο εισαγγελέας όμως εισηγήθηκε να αφαιθεί ελεύθερος και αυτός με περιοριστικούς όρους. Η 30χρονη σύντροφος 41χρονου υποστήριξε στην απολογία της ότι άνοιξε την πόρτα του σπιτιού και αντίκρισε τη 42χρονη να φορά σκουρόχρωμα ρούχα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να κρατά μαχαίρι. Όπως φαίνεται να ισχυρίστηκε, φοβήθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της, άρχισε να καλέσει βοήθεια. Τότε ο σύζυγός της που βρισκόταν στο εσωτερικό του σπιτιού άκουσε τις φωνές, έσπευσε να συνδράμει. Η κατηγορούμενη επανέλαβε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τον ισχυρισμό που είχε προβάλει και στην προανακριτική διαδικασία ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, θεωρώντας πως πρόκειτο για άγνωστο άτομο που επιχειρούσε να εισβάλλει στην κατοικία τους. Ο 41χρονος φέρεται να κατέδεσε ότι τραυμάτισε την γυναίκα με μαχαίρι που βρισκόταν στο τραπέζι, ενώ εκείνος έτρωγε, υποστηρίζοντας πως στη συνέχεια την καταδίωξε μέχρι τις σκάλες. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, όταν η 42χρονη νοσηλεύτρια κατέρευσε λίγα μέτρα μετά την έξοδό της από την είσοδο τρέχοντας, έσκυψε πάνω της για να της αφαιρέσει την κουκούλα που φορούσε, προκειμένου να διαπιστώσει ποια είναι. Όπως ανέφερε αρχικά, πίστεψε ότι επρόκειτο για γνωστή του γυναίκα, ενώ όταν αντιλήφθηκε ότι ήταν 42χρονη η διασώστρια, υπέστη σοκ. Πριν πραγματοποιούν τώρα οι απολογίες του ζευγαριού, είχε προηγηθεί αναπαράσταση των γεγονότων στο σπίτι όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Ξεχωριστά έκαναν αναπαράσταση, πρέπει να σας πω, ο 41χρονος και η σύζυγός του, και είπαν τα ίδια ουσιαστικά πράγματα και οι δύο. Συμφώνησαν δηλαδή. Ενώ ήταν ξεχωριστά, δεν πήγαν την ίδια στιγμή, δεν πήγαν ταυτόχρονα εκεί πέρα στην αναπαράσταση, η οποία έγινε παρουσία της ανακρίτριας, του εισαγγελέα και των κατηγορουμένων. Βέβαια, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εστιάζουν βέβαια στις ψηφιακές συσκευές του ζευγαριού, εξετάζουν τις μεταξύ τους επικοινωνίες πριν από το περιστατικό, καθώς και το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της κατοικίας. Πολύ περίεργη η υπόθεση αυτή, να κάνει αυτό που έκανε η 42χρονη, το θύμα δηλαδή της επίθεσης, μέρα μεσημέρι εκεί πέρα, όπως φαίνεται τουλάχιστον από το βιντεολειπτικό υλικό, είναι κάτι το οποίο προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση και ερωτηματικά.

Πριν πάμε και στα υπόλοιπα θέματα έτσι από την κεντρική επικαιρότητα, να σας θυμίσω ότι η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο. Αλλάζει τα δεδομένα, ξεχάστε τις ώρες και τα κλεισμένα ραντεβού. Και μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα.

Οι επιθέσεις έγιναν στο Ιράκ, έτσι. Στο Ιράκ, όπου υποτίθεται ότι υπάρχουν παραστρατιωτικές ομάδες προσκύμενες στο Ιράν. Αυτά ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Ενδυνάμεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Είναι η περιβόητη κεντρική διοίκηση, η CENTCOM, διεμήνυσε στο Ιράν και ένοπλες οργανώσεις που πρόσκειται σε αυτό να σταματήσουν τις επιθέσεις τους, αν θέλουν να αποφύγουν περαιτέρω ανταπόδοση από τις ΗΠΑ. Αντιλαράτω τώρα το Σαουδαραβικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η αεροπορία του Βασιλείου συμμετείχε σε βομβαρδισμούς με στόχο παραστρατιωτικές ομάδες πιστές στο Ιράν, στην Ιρακινή όμως επικράτεια, που κατά αυτό ενέχονταν σε επιθέσεις με drones εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία έχει ήδη λόγο για παρόμοιες επιθέσεις τη Δευτέρα, απαιτώντας το Ιράκ να εμποδίσει τη χρήση της επικρατείας του για να διεξάγονται επιθέσεις εναντίον της.

Όπως είπαμε, η αναζωπήρωση αυτή. Αυτό είναι ελληνικό το τραγούδι που ακούτε, έτσι, υπόψη. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών προκάλεσε αναπήδηση των τιμών του πετρελαίου. Περί τα ξημερώματα τώρα, το βαρέλι, λέει, βορειοανατολικής ποικιλίας WTI άλλαξε χέρια έναντι 83 δολαρίων, δηλαδή συν 4,72%. Ενώ το Brent της Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς διεθνώς, κατέγραψε γι' αυτό άνοδο 4,70%. Η φρουρή μάλιστα της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, όπως λέγεται, ιδεολογικός στρατός στην αυτοπάλεια, ανακοίνωσαν στο μεταξύ τις πρώτες πρωινές ώρες πως έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούζ. Στο μεταξύ, ένοπλη σύραξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν εξαπλώθηκε τελευταία σε ένα άλλο μέτωπο που επικρατούσε σχετική ηρεμία ανάμεσα στο κίνημα αντατών Χούθη της Ιεμένης που πρόσκειται στο Ιράν και τη Σαουδική Αραβία, που είναι ο βασικός υποστηρικτής της ιεμενίτικης κυβέρνησης, η οποία εναντιώνεται στο κίνημα αυτό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε χθες στο Λευκό Οίκο στο μεταξύ του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ήταν η πρώτη συνάντησή τους διαζώσεις αφού του ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτό είχε γίνει στις 28 Φεβρουαρίου. Να θυμίσουμε. Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Προφανώς συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα, περιορίστηκε να αναφέρει ο Τραμπ μέσω Truth Social.

Νέα πλήγματα λοιπόν και εξάπλωση κατά κάποιον τρόπο, αν θα μπορούσαμε να πούμε, αυτή τη ένταση, φίλε και φίλοι, στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να έχουμε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Κάτι το οποίο συνήθως το βλέπουμε και πολύ γρήγορα, μάλιστα, πρέπει να πούμε, και στις αντλίες μας εδώ στην Ελλάδα.

Διαβάζω εδώ ότι 9 ελληνικές ακτές αποσύρθηκαν από τον Εθνικό και Διεθνή Κατάλογο του Διεθνούς Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Γαλάζια Σημαία. Τους πήραν τη γαλάζια σημαία, δηλαδή, από αυτές τις παραλίες τη γαλάζια σημαία. Έχασαν την βράβευσή τους μετά από ελέγχους. Διαπιστώθηκαν ότι δεν πλήρωσαν τα κριτήρια του προγράμματος. Αυτό σημαίνει είτε επειδή δεν ήταν οργανωμένες, λέει, κατά τη φετινή κολυμβητική περίοδο, είτε επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια που έχει το πρόγραμμα από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις. Από ό,τι βλέπω, οι παραλίες αυτές σε Πάρο και Χίο.

Πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Βραχυκύκλωμα στη Νέα Δημοκρατία έχει προκαλέσει τον επεισόδιο του γαλάζιου βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, όταν ο πρώτος, κάνοντας αναδρομή σε παλαιότερη σύγκρουσή τους, υποστήριξε πως το μόνο που έκανε τότε, λέγοντας «κάνε κανένα παιδί», είχε πει στην Κωνσταντοπούλου, ήταν να δώσει μια ευχή, λέει, στην πρόεδρο της πλεύσης, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μετατραπεί σε ηφηγένεια για χάρη της τηλεθέασης. Οι αναφορές του βουλευτή προκάλεσαν πάλι αντιδράσεις στα έδρανα της αντιπολίτευσης, ενώ η παριστάμενη Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έσπευσε να πάρει αποστάσεις, χαρακτήρισε αυτές τις αναφορές απαράδεκτες. Σε διαφορετικό μήκος, ωστόσο, κινήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πλειοψηφίας, ο Δημήτρης Κερίδης, κράτησε ήπιες αποστάσεις από τις δηλώσεις του συναδέλφου του στη Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος έσπευσε μάλιστα να υποστηρίξει ότι ο βασικός και κατά εξακολούθηση κακοποιητής των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και των υπολείπων βουλευτών είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Της δίνει πάτημα όμως, η αλήθεια είναι, ο συγκεκριμένος γαλάζος βουλευτής, ο κύριος Κυριαζίδης της κυρίας Κωνσταντοπούλου, να υποστηρίξει ότι δέχεται και αυτή σεξιστικές ή κάποιου άλλου είδους ρατσιστικές επιθέσεις και να επιτίθεται με τον τρόπο με τον οποίο επιτίθεται. Λίγα λεπτά αργότερα η συζήτηση πήρε χαρακτηριστικά ισοκομματικού debate, με το λόγο να παίρνει ο υφυπουργός πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας και να αδειάζει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Εδώ δεν χωρούν, λέει, ούτε μεν ούτε άλλα, είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει πως προσωπικά, είπε ο υφυπουργός, καταδικάζω ξεκάθαρα τις δηλώσεις Κυριαζίδη. Η συμπεριφορά του δεν τιμά των ίδιων τους πολίτες που τον εξέλεξαν, όλους εμάς και το κοινοβούλιο. Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και η παρέμβαση του κ. Άμυρα, επίσης της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος χαρακτήρισε κακοποιητική και σεξιστική τη συμπεριφορά Κυριαζίδη και δήλωσε ότι δεν μπορούμε να την ανεχθούμε. Πάντως, την ώρα που η κυβερνητική πλειοψηφία αναζητούσε βηματισμό και το Μέγαρο Μαξίμου έδειχνε πως επιθυμεί άμεση αλλαγή σελίδας, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακαλαμάνης, παρέπεμψε τον Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η συμπεριφορά του παραβιάζει τους κοινοβουλευτικούς κανόνες, όπως άλλωστε έχει πράξει σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, ανεξάρτητα βέβαια από την πολιτική προέλευση του κάθε βουλευτή. Να πούμε ότι στην παρέμβασή του ο κύριος Κερίδης έσπευσε να καταδικάσει τον κακοποιητικό λόγο από όπου και αν προέρχεται και για να στρέψει στη συνέχεια τα βέλη του στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε: δυστυχώς με πρωτοβουλία συγκεκριμένων συναδέλφων έχουμε επαναλαμβανόμενη όχι μόνο κακοποιητική υβριστική, αλλά και βαθύτατα αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Έχουμε συγκεκριμένη συνάδελφο, στην οποία έχει επιβληθεί ατιμωτική ποινή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά και επίκειται και νέα ποινή. Όποιος δίνει δικαίωμα στον κατηγορούμενο να προσποιείται και να εμφανίζεται ως κατήγορος, δεν προσφέρει υπηρεσίες. Ο τελευταίος που δικαιούται να ομιλεί για κακοποιητική συμπεριφορά είστε εσείς, είπε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, και ακολούθησε και ένας διάλογος, δεν τρέπεσε λίγο κλπ. Βραχυκύκλωμα, το οποίο όλο αυτό το γαλάζιο βραχυκύκλωμα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά δημοσιεύματα, προκλήθηκε από την τοποθέτηση του κυρίου Κυριαζίδη, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων πως τους τελευταίους 10 μήνες δέχεται συστηματικά εξυβριστικές επιθέσεις από την Κωνσταντοπούλου. Ερχόταν εδώ στην Ολομέλεια και μας έλεγε παιδεραστές και δολοφόνους, ανέφερε, για να υποστηρίξει ότι η προσωπική στοχοποίηση από την πρόεδρο της πλεύσης έχει προκαλέσει πρόσθετα προβλήματα στην οικογένειά του. Ο ίδιος ο Κυριαζίδης ισχυρίστηκε πως η παλαιότερη αντίδρασή του και η φράση που είχε χρησιμοποιήσει «κάνε κανένα παιδί» στην Κωνσταντοπούλου ήταν η αυθόρμητη, λέει, αντίδραση στις κατηγορίες περί παιδεραστών και εγκληματιών. Τώρα αυτό το επανέλαβε βέβαια ο βουλευτής, με αποτέλεσμα έτσι να προκαλούνται κάποιες αντιδράσεις και στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτήρισε μάλιστα τον εαυτό του ηφηγένεια για χάρη της τηλεθέασης. Ο κ. Κυριαζίδης, έτσι οι νέες του αυτές αναφορές προκάλεσαν αντιδράσεις και στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, όπως είπαμε, έφαγε άδειασμα από υπουργός, είχε όμως μια έμεση στήριξη από τον κύριο Κερίδη. Δεν υπήρχε δηλαδή μια ενιαία γραμμή, όπως αντιλαμβάνεστε, στη Νέα Δημοκρατία απέναντι σε αυτές τις νέες δηλώσεις του κυρίου Κυριαζίδη, ο οποίος, να πούμε την αλήθεια, δεν νομίζω ότι είπε και κάτι έτσι ιδιαίτερο σε αυτή τη νέα παρέμβασή του. Πάντως παραπέμπεται, επαναλαμβάνω, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής ο συγκεκριμένος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω ότι θα διαπιστωθεί εκεί αν η συμπεριφορά του παραβιάζει τους κοινοβουλευτικούς κανόνες.

Τα νέα κόμματα λοιπόν, για να πάμε τώρα στα νέα κόμματα, στην αντιπολίτευση του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία αντίστοιχα έχουν πλέον περάσει τη φάση, από τη φάση μάλλον των σεναρίων της επικείμενης καθόδου στις επόμενες εκλογές, έτσι, στην πράξη. Την ίδια ώρα που ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εξακολουθεί να μην ανακοινώνει ακόμη τη δημιουργία του δικού του νέου φορέα. Και οι τρεις πάντως έχουν καθημερινή δραστηριότητα, δεν έχουν καιρό για χάσιμο. Οι κάλπες αναμένεται να στηθούν την άνοιξη, όπως δηλώνει σε όλους τους τόνους ο Πρωθυπουργός, θέλοντας να διαψεύσει μάλιστα όσους εκτιμούν ότι οι εθνικές εκλογές μπορεί να διεξαχθούν νωρίτερα και το φθινόπωρο δηλαδή του 2026. Ο κ. Μητσοτάκης, βέβαια, σε όλους τους τόνους είχε πει πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, έτσι. Η εικόνα που προκύπτει από τις κινήσεις αλλά και από τις δημοσκοπήσεις των δύο συν ένα κομμάτων, το συν ένα είναι του Σαμαρά, έτσι. Προφανώς και δεν είναι ενιαία. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται να έχει αποκτήσει ένα προβάδισμα στη μάχη των νέων σχηματισμών. Η Μαρία Καριστιανού βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανάγκη οργανωτικής και προγραμματικής εδραίωσης. Δεν σταθεροποιείται όμως δημοσκοπικά. Αντίθετα, την βλέπουμε να έχει καθοδικές τάσεις στην κυρία Καριστιανού. Ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς παραμένει μια δυνητικά υπολογίσιμη, αλλά ακόμη μη μετρήσιμη ως πραγματικό κόμμα μεταβλητή.

Η Ελλάς τώρα του κυρίου Τσίπρα έχει πλέον στην παρουσίαση συγκεκριμένων θεματικών προτάσεων, θέλοντας να καταδείξει πως είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Χθες, ανήμερα των γενεθλίων του, όπως είπα, παρουσίασε στο Σεράφιο το σχέδιο Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η πρόταση αυτή προβλέπει μεταξύ άλλων ενίσχυση των περιφερειών και των Δήμων, κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, ενεργειακές κοινότητες για κάθε περιφερειακή ενότητα και μεταφορά πόρων και προσωπικού μαζί με τις νέες αρμοδιότητες. Ο ίδιος είπαμε ότι μάλιστα προβλέπεται στο σχέδιο Αριστοτέλης να υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο εκλογής των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων, με το προηγούμενο και δίκαιο σύστημα, το οποίο, σωστό σύστημα το οποίο έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και το κατήργησε η σημερινή κυβέρνηση, σχετικά με τον τρόπο εκλογής, επαναλαμβάνω, των τοπικών συμβουλίων στα χωριά, στις κοινότητες. Ενώ είπε ότι θα αρθούν και κάποιες αδικίες, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί με τις πρώτες συνενώσεις, με τον Καλλικράτη δηλαδή. Και μάλιστα μίλησε συνολικά για 100 Δήμους. Δεν ξέρω τώρα αυτό, επειδή άρχισε πάλι και μια κουβέντα τι θα γίνει τελικά, και αν ο Τσίπρας και η Ελλάς λέει πως θα κάνει νέους δήμους, να μην ξεχνάμε ότι παλιά εδώ υπήρχαν και κάποιες προσπάθειες δημιουργίας δήμου Τριχονίδας εδώ στην περιοχή, έτσι, με τους δήμους τους παρατριχόνιους. Ένα αίτημα, έτσι, και μια προσπάθεια, η οποία δεν είχε τελικά κάποιο αποτέλεσμα. Η δημιουργία του δήμου Τριχονίδας, στην οποία πρωτοστάτησε και ο πρώην δήμαρχος, σημερινός επικεφαλής της Ελλάς όμως αντιπολίτευσης των Δήμων Αγρινίου, ο κ. Δημήτρης Τραπεζιώτης. Είναι αυτός ο νέος δήμος Τριχονίδας στο πρόγραμμα της Ελλάς για την αυτοδιοίκηση? Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πάντως είπε ο κ. Τσίπρας χθες τα όσα ανακοίνωσε μαζί με τους συνεργάτες του, ότι 100 περιπτώσεις δήμων θα επανεξεταστούν, ούτως ώστε να δημιουργηθούν νέα διοικητικά σχήματα. Έτσι, μιλώντας για αδικίες που έγιναν και υπερβολές στο πρώτο σχέδιο, στο σχέδιο Καλλικράτης της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, να θυμίσουμε, ο Καλλικράτης το 2010. Έτσι. Ο ίδιος πάντως συνέδεσε την πρωτοβουλία αυτή με ένα ευρύτερο νέο κοινωνικό συμβόλαιο και με την επιδίωξη αλλαγής της αρχιτεκτονικής του κράτους. Αυτό που θέλει να αποδείξει ο κ. Τσίπρας, λένε πολλοί αναλυτές, είναι πως ο νέος φορέας έχει προγραμματική υπόσταση και μάλιστα ένα πρόγραμμα και ένα λόγο που δεν μοιάζει με αυτόν του ΣΥΡΙΖΑ.

Συνεχίζει και η ελπίδα για τη δημοκρατία. Έχει μια πολιτική παρουσία σήμερα Τετάρτη στη Λάρισα, στο πλαίσιο προσπάθειας ανάπτυξης του κινήματος στην περιφέρεια. Θα έχει κάποιες συναντήσεις η κυρία Καριστιανού. Δημοσκοπικά πάντως η ελπίδα εμφανίζεται χαμηλότερα από τα ποσοστά που κατέγραφαν τα πρώτα υποθετικά σενάρια πριν από την επίσημη ίδρυσή της. Στη μέτρηση της ίντερβιου της 21ης Ιουλίου ήταν στο 5,3% στην πρόθεση, ενώ στη δημοσκόπηση της GPO ήταν στο 6,1% στην πρόθεση, στο 7% στην εκτίμηση ψήφου. Τα ευρήματα αυτά εξακολουθούν με να τοποθετούν το κόμμα πάνω από το εκλογικό όριο εισόδου στη Βουλή, αλλά υποδηλώνουν ότι η ισχυρή αρχική απήχηση δεν μεταφράζεται αυτομάτως και σε σταθερή ψήφο. Ο κύριος Σαμαράς Αντουλεράτου φέρεται να έχει πάρει τις αποφάσεις του, αλλά δεν έχει κάνει ακόμη την επίσημη ανακοίνωση. Είναι η τρίτη, αν θέλετε, και περισσότερο αβέβαιη παράμετρος όλης αυτής της εξίσωσης των νέων κομμάτων στον χώρο της αντιπολίτευσης. Πάντως υπάρχουν εδώ και καιρό δημοσιεύματα ότι ο κύριος Σαμαράς πραγματοποιεί επαφές με πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πρόσωπα τα οποία έχουν αναφορά στην λεγόμενη λαϊκή δεξιά, έτσι, στον παραδοσιακό χώρο της δεξιάς και της κέντρο δεξιάς. Κυρίως και στελέχη βέβαια τα οποία είχαν ρόλους επικυβερνήσεως Καραμαλή, που έχουν και τα χρονάκια τους κιόλας αυτοί. Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, συντηρητικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-254-27. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Καλλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Καλλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Καλλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302735. Στο σημείο αυτό και πριν κλείσουμε την ώρα, την πρώτη ώρα μας, να κάνω και μια σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου, φίλες και φίλοι, επεκτείνεται και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει τώρα? Η φιλοσοφία της είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα λογαριασμό ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση ως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Πάμε σε διάλειμμα, είμαστε έτοιμοι? Ωραία, πάμε σε διάλειμμα. Σε λίγο είμαστε πάλι εδώ με τα δικά μας, φίλες και φίλοι. Έχουμε αρκετά, πιστεύω, και ενδιαφέροντα να πούμε. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

Διαβάζω εδώ για την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς για το νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την Κοινωνία για την Κοινωνία. Όλη αυτή την προοπτική, ας πούμε, την ανέπτυξε στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο, στην Αθήνα έγινε αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι το σχέδιο του συγκεκριμένου, το οποίο ονομάζεται Αριστοτέλης και παρουσιάστηκε χθες, αποτελεί μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Είναι η πρώτη πράξη μιας μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε, λέει, νέα μεταπολίτευση. Αυτά τα τσιτάτα δεν μπορώ εγώ στο μεταξύ, έτσι, νέα αντιπολίτευση, νέα αλλαγή, 52 χρόνια μετά, ας πούμε, τα ίδια και τα ίδια. Τώρα εξήγησε πως με το σχέδιο Αριστοτέλης, κάθε περιφέρεια αποκτά το δικό της αναπτυξιακό συμβόλαιο με το κεντρικό κράτος, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με σαφείς, πάλι το ίδιο τσιτάτο, με σαφείς στόχους, συγκεκριμένα έργα, χρονοδιαγράμματα, μετρήσιμα αποτελέσματα. Και είπα ακόμα πως με το σχέδιο Αριστοτέλης διορθώνονται οι βίαιες αναγκαστικές συνενώσεις. Προφανώς εννοεί αυτές που έγιναν με το σχέδιο Καλλικράτη το 10, φίλες και φίλοι, από την κυβέρνηση του Πασόκ, έτσι, του Γιώργου Παπανδρέου. Περισσότεροι από 100 δήμοι, λέει, σε ολόκληρη τη χώρα μπορούν και πρέπει να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους. Ούτε ένας, ούτε δύο, 100 συνολικά. Και εδώ μας προκαλείται ένας προβληματισμός. Ποιοι είναι άραγε αυτοί οι 100 δήμοι οι οποίοι βιαίως συνενώθηκαν και θα πρέπει τώρα να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία, γιατί κάτι μαθαίνω ότι ενδεχομένως να έχουμε και μια πρόταση για νέο Δήμο και εδώ, στην περιοχή του Δήμου Αγρινίου, δηλαδή την απόσχηση κάποιων κοινοτήτων και παλιών δημοτικών ενωτήτων για τη δημιουργία Δήμου Τριχονίδας. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και έτσι. Η χωρική συγκεντροποίηση του Καλλικράτη δημιούργησε πολλές χωρικές ενότητες, τις οποίες η θεμελιώδης αρχή της εγκύτητας της δημοτικής αρχής προς τους δημότες δεν μπορεί να λειτουργήσει. Με αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση της τοπικής δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα περίπου 90.000 δήμους με μέσο πληθυσμό 5.600 κατοίκους, ενώ η Ελλάδα έχει 322 δήμους με μέσο πληθυσμό πάνω από 30.000. Δεν ξέρω, είναι ο μέσος όρος αυτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτός είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Μίλησε για μητροπολιτική διακυβέρνηση. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, λέει, γίνονται μητροπολιτικοί σύνδεσμοι με αρμοδιότητες στο χωροταξικό, τις μεταφορές, τις υποδομές, τα νερά, την αντιπλημμυρική προστασία, το περιβάλλον, την πολιτική προστασία, την διαχείριση κοινόχρηστων και παράκτιων χώρων. Ανέπτυξε και τις 4 εγγυήσεις του σχεδίου Αριστοτέλης ο κ. Τσίπρας και μάλιστα μίλησε και για νέα χρηματοδοτικά, για επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία. Ολόκληρο το τέλος ανθεκτικότητας θα πάει στους Δήμους. Από το Πράσινο Ταμείο θα πάει επίσης το 6% των αποθεματικών, το 40% του νέου εθνικού φακέλου στην αυτοδιοίκηση, 3,5 δις από τον νέο φιλόδημο, αναυτοδιοικητική θητεία. Κατοχύρωσε ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, προφανώς μιλάει για το ΠΟΥΔΟΕ, έτσι λέγεται πλέον το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, θα δεσμεύει 250 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα οποία με μόχλευση μέσω δανεισμού θα συγκροτούν ένα νέο φιλόδημο ύψους 3,5 δις ανά πενταετία, δηλαδή 700 εκατομμύρια το χρόνο. Χωρίς, λέει, επιπλέον δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα υπάρχει και δανεισμός εδώ, δεν υπάρχει κόστος. Και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χρησιμοποιηθεί και αυτή ως εργαλείο για όλες τις πηγές χρηματοδότησης. 13 δισεκατομμύρια ευρώ στους Δήμους μέσα σε μια δημοτική θητεία, κοντά στα 15 δις κατοχυρωμένων πόρων συνολικά, υποσχέθηκε ο κ. Τσίπρας στους Δήμους, εφόσον βέβαια υλοποιηθεί το πρόγραμμα Αριστοτέλης, είναι το πρόγραμμα της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Κρατάμε και κάποιες άλλες αλλαγές, βέβαια, πρέπει να σας πω, όπως ας πούμε και το σύστημα της εκλογής των νέων, ότι θα επαναφέρει πάλι τις δύο εκλογές. Δεν θα γίνεται, δεν θα έχουμε αυτό το σύστημα, δηλαδή τώρα με το νέο σύστημα, το οποίο πλέον θα ισχύσει με τον νόμο ο οποίος ψηφίστηκε πριν από ένα μήνα περίπου, που προβλέπει η εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών από την πρώτη Κυριακή με την λεγόμενη εναλλακτική ψήφο. Θα τα εξηγήσουμε αυτά στην πορεία, βέβαια έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας για να ξέρετε πώς θα ψηφίσουμε στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες, να θυμίσουμε, είναι το 2028, έτσι.

Μάλιστα. Και βέβαια και ένα πολύ σημαντικό, το οποίο το έχουμε πει αρκετές φορές από την εκπομπή μας. Ήταν πολύ σωστό το σύστημα αυτό το οποίο εφήρμοσε το προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα είχαν γίνει με αυτό το σύστημα οι εκλογές του 2019 οι δημοτικές. Τότε δηλαδή που στα τοπικά συμβούλια υπήρχαν ανεξάρτητα ψηφοδέλτια, τα οποία δεν υπόκεινται στους υποψηφίους δημάρχους. Για παράδειγμα, δηλαδή ήταν μια παρέα έτσι 5-10 ατόμων που αγαπούσαν το χωριό τους και λένε: παιδιά, κατεβαίνουμε υποψήφοι να βοηθήσουμε το χωριό. Και κατέβαιναν πέρα από σημαίες υποψηφίων δημάρχων. Και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις είχαμε τέτοιου είδους προεδρία σε τοπικά συμβούλια χωριών. Όπως το Μεσολόγγι, ας πούμε, και σε περιοχές και εδώ στην τοπική κοινότητα του Μεσολογγίου. Να θυμίσουμε ότι ακόμα και οι μεγάλες πόλεις, οι πόλεις είναι κοινότητες, έχουν τοπικά συμβούλια. Και το Αγρίνιο έχει τοπικό συμβούλιο. Είναι κοινότητα Αγρινίου. Ο κ. Μποκόρος, να θυμίσω, είναι πρόεδρος. Αλλά ίσχυε ένα σύστημα το οποίο πιστεύω ήταν δίκαιο, γιατί πράγματι όχι κάτω από κομματικές σημαίες ή από σημαίες υποψημείων δημάρχων μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι ανεξάρτητοι πραγματικά να κατέβουν και να κερδίσουν τις εκλογές, να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών για τις κοινότητές τους. Αυτό καταργήθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση, πρέπει να σας πω. Και ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του ανακοίνωσαν πως θα το επαναφέρουν. Και καλά θα κάνουν, άποψή μου.

Τώρα το άλλο, βίαιες ενενώσεις 100 νέοι δήμοι. Εδώ είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει κάποια πρόταση για νέους δήμους και στην Ανατολική Ακαρνανία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι και επανέρχεται πάλι στο μυαλό μου αυτό το σχέδιο για Δήμο Τριχονίδας. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο σχεδιασμός της Ελλάδας, του κ. Τσίπρα.

Να θυμίσω ότι για θέματα τα οποία μπορούμε να αναδείξουμε τις εκπομπές μας υπάρχουν διάφοροι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας και θέλουμε να τους αξιοποιείτε. Τηλεφωνικά είναι το 26410333335 και 26410333336. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου, στον οδό Χαριλάου Τρικούπη 26. Ενώ το email μας είναι μία λέξη με δύο N, antennastar103.5@gmail.com. Υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου όπου μπορείτε να μας στέλνετε, φίλες και φίλοι, τα μηνύματάκια σας. Είναι το 694-4912-990. Δεν υπάρχει κάποια κρυφή χρέωση ή οτιδήποτε. Μπορείτε μέσω SMS ή με Viber να στείλετε το μήνυμά σας για αυτήν την εκπομπή. Να θυμίσω ότι αμέσως μετά, μόλις τελειώσουμε σήμερα, στις 11 ακολουθεί ο Παρασκευάς Μάζης με τη δική του εκπομπή έως τη 1 το μεσημέρι. 1 με 2 Ελληνοφρένια από τον Παραπολιτικά FM. 2 με 3 επίσης θα ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM. Έχουμε το πρόγραμμα δηλαδή του Παραπολιτικά FM, το οποίο το ακούτε εδώ από τη 1 το μεσημέρι και μετά, αλλά και από τις 6 το πρωί έως τις 9. Μια πολύ ωραία ενημερωτική ζώνη. Τώρα που σε ενημερώνουμε ενδεχομένως η Ελληνοφρένεια λόγω καλοκαιριού να έχει σταματήσει, δεν ξέρω. Και τέλος πάντων θα ακούσετε πάντως Παραπολιτικά FM μετά τη 1 το μεσημέρι. Και μιας και μιλάμε για θέματα καθημερινότητας, ευχαριστώ πολύ ένα φίλο ακροατή, ο οποίος επισημαίνει, κάνει μια πολύ σωστή επισήμανση, γιατί έχουμε εκδηλώσεις, πανηγύρια αυτή την περίοδο κλπ. Αυτοί που οργανώνουν τις εκδηλώσεις και τα πανηγύρια Ευάγγελ έχουν, λέει, μετά κάποιοι την απέτηση να πηγαίνει ο Δήμος στους χώρους αυτούς για να καθαρίζει τους χώρους. Πρέπει να καταλάβουν αυτοί που οργανώνουν τα πανηγύρια και τις εκδηλώσεις ότι είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα. Δεν μπορεί δηλαδή ο κάθε πρόεδρος ή ο κάθε ιδιώτης, ο οποίος τα κονομάει κιόλας από την εκδήλωση, έτσι, από το πανηγύρι κλπ., να μην διαθέτει 50-100 ευρώ να βάλει ένα συνεργείο να καθαρίσει το χώρο και να έχει την απέτηση αυτή να το κάνει ο Δήμος Αγρινίου. Η δημοτική υπάλληλη καθαριότητα δεν είναι υπάλληλη του κάθε ιδιώτη, ο οποίος, όπως είπα, τα κονομάει κιόλας από τα πανηγύρια, τα πανηγυράκια για αυτές τις εκδηλώσεις που έχουμε σε όλη την περιοχή, έτσι, το φετινό καλοκαίρι. Για έρεμιστε λίγο, δώστε 50-100 ευρώ σε κανένα παιδί να βγάλει και ένα μεροκάματο να καθαρίσετε αυτούς τους χώρους, οι οποίοι μάλιστα σας παραχωρούνται από Δήμους για να κάνετε τις μουσικές σας εκδηλώσεις, τα πανηγύρια σας κλπ. Έτσι, πολύ σωστή επισήμανση που γίνεται από ένα φίλο. Και μάλιστα υπάρχουν και πολλοί εδώ, γιατί έχει κάνει και ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι συμφωνούν όχι μόνο αζυγαδικά μας, έτσι, και ειδικότερα με τα πανηγύρια. Είναι γνωστό αυτό που γίνεται. Μπαίνουν μπροστά και κάποιοι πολιτιστικοί σύλλογοι, ξέρεις, μπαίνουν αθλητικοί πολιτιστικοί σύλλογοι μπροστά, οι οποίοι δεν έχουν καμία άλλη δραστηριότητα. Το μόνο πράγμα που κάνουν όλο τον χρόνο είναι ένα πανηγύρι αυτοί οι σύλλογοι, Βαγγέλη. Και βέβαια τους βάζουν μπροστά τους σύλλογους για φορολογικούς λόγους, να το πούμε γι' αυτό. Για πολλούς αυτά τα πανηγυράκια είναι και πάρτι διαφυγής, φόρο διαφυγής, συγγνώμη, κανονικά. Τέλος πάντων, αυτό θα το ανακαλύψουν και θα το βρουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αν θέλουν να κάνουν πιο σοβαρή δουλειά ελεγκτική και σε αυτού του είδους, ας πούμε, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εγώ μένω απλά στο θέμα της καθαριότητας και στην περίεργη απέτηση που έχουν κάποιοι να πηγαίνουν οι Δήμοι μετά και να καθαρίζουν τους χώρους αυτών των εκδηλώσεων. Όχι. Αυτό πρέπει να προβλέπεται κιόλας. Δηλαδή, ο Δήμος Αγρινίου, όταν παραχωρεί χώρο για πολιτιστική εκδήλωση, να υποχρεώνει τον διαχειριστή της εκδήλωσης, τον υπεύθυνο της εκδήλωσης, να καθαρίσει και να τα παραδώσει όλα όπως ακριβώς τα βρήκε. Έτσι, η Βαγγέλη. Και τα κουτάκια από τα αλουμίνια να τα μαζέψουν, να βγάλουν κανένα φραγκάκι, να τα πάνε σε ανακύκλωση, βέβαια. Έτσι, να κάνουν και ανακύκλωση κιόλας, όχι χύμα, σωστά. Ευχαριστούμε και σήμερα την ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο πρατήριο αυτό καυσίμων στο Αγρίνιο, όπου η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς το αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο. Έτσι, τηλέφωνο 2641-302-735. Να ευχαριστήσουμε επίσης και σήμερα τον Βασίλη Ράπτη, ο οποίος συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά
περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας και ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα συντηρητικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-254-27. Οι χορηγοί μας, οι τοπικές επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες εδώ της περιοχής μας, που μας υποστηρίζουν καθημερινά.

Να αναφερθούμε λίγο και σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα προχθές. Έτσι και η κατάσβεσή της συνεχίστηκε και τις πρώτες πρωινές ώρες χθες. Είχαμε ολική καταστροφή εκεί πέρα, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε και στο χθεσινό ρεπορτάζ, από τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο επεξεργασίας και τυποποίησης ελιών στο Πανετόλιο, πλησίων της Εθνικής Οδού στο ύψος της Ερμίτσας. Όχι από την πλευρά του Πανετολίου, από κάτω πρέπει να πω, έτσι όπως πάνε για μεσολόγοι. Από κάτω, εκεί που ήταν παλιά το tip-top, το τυροπιτάδικο, όπως λέγονταν, Ευαγγέλη, αυτό το τυροπιτάδικο μετά τη γέφυρα της Αβόρανης. Και από κάτω ήταν, είναι αυτή η επιχείρηση, η οποία δυστυχώς καταστράφηκε. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση. Το πρώτο όχημα έφτασε στο σημείο στις 11:27. Συνολικά επιχείρησαν 25 πυροσβέστες, 9 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου και της Περιφέρειας. Συνέδραμαν μάλιστα και κάποιοι εθελοντές και έχει δημιουργηθεί μια εθελοντική ομάδα στον Άγιο Δημήτριο. Εδώ στη... και πάνε στις φωτιές συγκεκριμένα. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν. Αν σβήνουν κιόλα κλπ. Πάντως πάνε εκεί. Τους βάλανε εκεί περιμετρικά τους εθελοντές, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία εξάπλωση φωτιάς σε παρακείμενο πράσινο κλπ. Χόρτα. Βοηθούν οι άνθρωποι, καλά κάνουν. Είναι εθελοντές, επαναλαμβάνουμε, της ενορίας του Αγίου Δημητρίου. Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Αποστόλου, ο οποίος είναι ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στο Αγρίνιο, πάνω από 2 ώρες χρειάστηκαν ούτως ώστε να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτραπεί και η επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους. Το εργοστάσιο ήταν κλειστό εκείνη την ώρα, γεγονός που απέκλεισε τον κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές. Ήταν δύσκολα προσβάσιμο όμως, πρέπει να πούμε. Δηλαδή, όταν υπάρχουν και εργοστάσια και χώροι κλπ. Και συμβαίνει κάτι, χτύπα ξύλο, πρέπει να υπάρχει ένας δρόμος πρόσβασης για να μπαίνει μέσα το πυροσβεστικό όχημα, έτσι να το πούμε γι' αυτό. Τώρα οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς τον εξοπλισμό, οχήματα, γραφεία εκεί της επιχείρησης. Οι πυροσβεστικές πάντως δυνάμεις προστάτευσαν κάποιες εγκατεστημένες εκεί δεξαμενές προπανίου, αποτρέποντας μια ενδεχόμενη έκρηξη. Εκρήξεις τώρα γίνονταν εκεί πέρα, δεν ξέρω τι άλλο βρίσκονταν εκεί πέρα και γίνονταν αυτές οι εκρήξεις. Δεν είχα όμως έκρηξη, βέβαια, επαναλαμβάνουμε, στις δεξαμενές προπανίου. Τα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να ήταν πολύ, πολύ χειρότερα. Τα ακριβή αίτη αυτού του σοβαρού συμβάντος πάντως διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Καλείται να βάλει κάτω κάποια πράγματα, να δει πώς ξεκίνησε, γιατί, πώς προκλήθηκε αυτή η φωτιά, αν υπήρχε βέβαια πυρασφάλεια και τι είδους πυρασφάλεια μπορεί να υπήρχε. Όλα τα πράγματα θα τα δουν. Αυτά είναι οι έμπειροι. Έμπειροι σίγουρα οι ανακριτικοί πάλι εδώ της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή μας. Και να εκφράσουμε βέβαια και τη συμπάθειά μας όταν παθαίνει μια τόσο μεγάλη ζημιά μια τοπική επιχείρηση. Είναι φυσιολογικό, φίλες και φίλοι, να εκφράζουμε εμείς συμπάθειά μας, να στενοχωριόμαστε που ένας τοπικός επιχειρηματίας, ο οποίος παρέχει κάποιες θέσεις εργασίας, έχει υποστεί αυτή τη μεγάλη ζημιά. Να ευχηθούμε γρήγορα να υπάρχει αποκατάσταση, να κινητοποιηθούν εκείνες οι διαδικασίες, ούτως ώστε ο άνθρωπος αυτός, η επιχείρησή του, να σταθούν όσο δυνατόν πιο γρήγορα στα πόδια τους.

0: and make a double roll betting pencil. All the boys are slag.
1: Λοιπόν, τα πράγματα όπως φαίνεται με την ευλογία των εγωπροβάτων δεν είναι και τα καλύτερα, φίλες και φίλοι. Αυτό αντιλαμβάνομαι μετά τη νέα εντολή, διαταγή, ξέρω εγώ, που έχουμε από το, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Φίλια. Έχουμε καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων, εντατικούς κτηνιατρικούς ελέγχους και ειδικούς κανόνες για γάλα, ζωοτροφές, ζωικά υποπροϊόντα, με απόφαση της περιφέρειας μετά την επιβεβαίωση νέων εστιών της νόσου της ευλογιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή είναι κτηνιατρικές και ελεκτικές αρχές, λοιπόν. Έχουμε επιβεβαίωση κρουσμάτων εγωπροβάτων, ευλογιάς εγωπροβάτων, σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους Δήμους Αμφιλοχίας, Αγρινίου, Ακτίου Βόνησας και Ξηρομέρου. Με απόφαση που υπογράφηκε στο Μεσολόγγι πριν από λίγες μέρες από τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ανδρέα Φίλια, είναι αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης ο συγκεκριμένος, καθορίζονται ζώνες προστασίας σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, ζώνες επιτήρησης έως 20 χιλιόμετρα και περαιτέρω απογορευμένη ζώνη, η οποία καλύπτει το υπόλοιπο τμήμα όλη τη Εντολοακαρνανίας. Καταρχήν έχουμε μια ζώνη 5 χιλιόμετρων όπου μπαίνουν κοινότητες των Δήμων Μεσολογγίου, Αμφιλοχίας, Ακτίου Βόνησας, Ξηρομέρου, Ναυπακτίας και Αγρινίου. Αυτές οι ζώνες των 5 χιλιόμετρων πρέπει να σας πω ότι είναι και πιο αυστηρές. Έτσι, εκεί είναι Κατοχήνιο, Χώρι, Λεσίνη, Ετωλικό, Λουτρό, Αμφιλοχία, Τρίφος, Κατούνα, Πάλερος, καθώς και περιοχές όπως Παλαιομάνινα, Αντίριο, Δοκίμη, Καλύβια, Αγγελόκαστρο, Γαβαλού, Ματαράγκα, Πανετόλιο. Η ζώνη επιτήρησης επεκτείνεται και σε μεγάλο μέρος των Δήμων Αγρινίου, Μεσολογίου, Ξηρομέρου, Θέρμου, Αμφιλοχίας, Ακτίου Βόνησας και Ναυπακτίας. Στη σελίδα 4 της απόφασης περιλαμβάνεται και χάρτης με τις νέες εστίες. Έχει διδοθεί στη δημοσιότητα αυτός ο χάρτης, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, βλέπεις εστίες και το κόκκινο, ας πούμε, των ζωνών επιτήρησης, αυτός ο κύκλος ο οποίος δημιουργείται, και υπάρχουν βέβαια και μεγαλύτερες ζώνες επιτήρησης, τις οποίες αν τις βάλεις, τις προσθέσεις τη μία δίπλα στην άλλη, ουσιαστικά αυτές οι ζώνες επιτήρησης καλύπτουν, όπως είπα, σχεδόν όλη την Ετωλοακαρνανία. Η απόφαση επιβάλλει καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων μέσα στις ζώνες προστασίας επιτήρησης αλλά και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Η απαγόρευση αφορά ακόμα και ζώα που προορίζονται για σφαγή. Εξαίρεση μπορεί να δοθεί μόνο με άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας και αφού προηγηθεί δειγματοληψία σιέλου και εργαστηριακός έλεγχος στα πρόβατα με αρνητικό αποτέλεσμα. PCR έλεγχος αυτός. Παράλληλα, απαγορεύονται οι μετακινήσεις σε θερινούς βοσκότοπους εκτός της οριοθετημένης περιοχής, η ανασύσταση εκτροφών στις απαγορευμένες ζώνες και η διέλευση φορτίων ζώντων μυρικαστικών μέσα από αυτές. Επίσημοι κτηνίατροι καλούνται να επισκεφτούν το συντομότερο δυνατό όλες τις εκμεταλλεύσεις στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, δίνοντας προτεραιότητα στις μονάδες που είναι κοντύτερα στις εστίες. Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν απογραφή του ζωικού κεφαλαίου, κλινική εξέταση των ζώων, ενδεχόμενη συλλογή δειγμάτων, διερεύνηση πιθανών επιδημιολογικών συνδέσεων με άλλες εγκαταστάσεις. Επίσης, θα εξετάζεται και αν εφαρμόζονται μέτρα βιοασφαλείας, περίφραξη, απολύμανση οχημάτων, υποδημάτων, χρήση προστατευτικής ένδυσης και τήρηση αρχείου επισκεπτών. Έχω την εντύπωση, φίλες και φίλοι, ότι μετά το Πάσχα, που είπαμε, είχαμε πει ότι πάμε καλά, ας πούμε, και κοντά στο πριν το Πάσχα, μάλλον ότι πάμε καλά και εντάξει, είναι μειωμένα τα κρούσματα, κάπως το είδαμε πολύ χαλαρά το πράγμα, με αποτέλεσμα μάλλον να έχουμε τώρα ένα νέο ξέσπασμα της ευλογιάς, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Ειδικό καθεστώς θεσπίζεται και για τη διακίνηση νοπού γάλα εκτός εγωπρόβιου. Τα βιτιοφόρα που παραλαμβάνουν γάλα από απαγορευμένες ζώνες δεν επιτρέπεται να εξυπηρετούν εκτροφές σε ελεύθερες περιοχές. Προβλέπονται αποκλειστικά οχήματα για κάθε ζώνη, απολύμανση πριν από την είσοδο και μετά την έξοδο από κάθε εκτροφή, καταγραφή της ώρας παραλαβής, χρήση γαντιών, ποδοναριών, φορμών μιας χρήσης από τους οδηγούς. Τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν φορητό εξοπλισμό συγκεκριμένο. Επίσης, υπάρχουν μέτρα και για τα νεκρά ζώα, φίλες και φίλοι. Στις μονάδες που έχουν επιβεβαιωμένο κρούσμα, τα νεκρά ζώα προβλέπεται να οδηγούνται σε υγειονομική ταφή εντός της εκτροφής. Οι κόπρος και τα υλικά στρομνής πρέπει να απολυμαίνονται και να υποβάλλονται σε ειδική διαχείριση, όπως η θερμική επεξεργασία, η καύση, η ταφή ή παραμονή σε καλυμμένο κοπροσωρό για τουλάχιστον 42 ημέρες. Υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες. Έτσι, υπάρχει αναλυτικά η απόφαση αυτή του κυρίου Φίλια, του αντιπεριφερειάρχη, τον καθορισμό αυτών των ζωνών που είναι ζώνες επιτήρησης, φίλες και φίλοι κλπ. Έχουμε μια αυξημένη επιφυλακή. Φαίνεται ότι έχουμε ένα ξέσπασμα της ευλογιάς αυτές τις ημέρες με νέες εστίες σε πολλές περιοχές και σε περιοχές του Αγρινίου. Και άμα δείτε τις εστίες και τους κύκλους αυτούς, ας πούμε, με τις ζώνες επιτήρησης, θα αντιληφθείτε ότι το πρόβλημα πράγματι είναι σοβαρό. Έχουμε ένα ξέσπασμα. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Μάλλον θα χρειαστεί να υπάρχει και μια επιπλέον, αν θέλετε, ενίσχυση εδώ των κτηνιατρικών υπηρεσιών, γιατί θα πρέπει να γίνουν και επιτόπου έλεγχοι έχει σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όχι μόνο σε αυτές που έχουν κρούσμα, αλλά και σε αυτές που είναι γειτονικές. Γενικότερα, κάπως να ελεγχθεί το πράγμα. Φοβάμαι ότι ξέφυγε αυτή η εντύπωση μου προκαλείται. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι οικονομικό και θα πάμε αμέσως μετά στο τελευταίο διάλειμμά μας. Αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο, φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση, έχει κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή θεωρώ ότι ψάχνετε σίγουρα τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Επίρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Τελευταίο διάλειμμα, επιστρέφουμε.

ραδιόφωνο. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου.

0: οικίου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
8: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26413003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
9: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
10: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
9: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
10: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
9: Και τι θα βρω εκεί?
10: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
9: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
10: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό κομματάκι, έτσι, το οποίο τη δεκαετία του 80, τέλη δεκαετία του 80, αρχές 90, έπαιζε παντού, έτσι. Καλοκαιρινό κομμάτι, τα ακούγε όλα τα μπαράκια, ας πούμε, εκείνη την περίοδο. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάντα κοντά σας, τον Αντένα Στάρους 103,5. Είμαστε μαζί για 2-2 και σήμερα. Δύο εκπομπές ακόμη έχουν απομείνει, τις Πέμπτης και τις Παρασκευής, για το τέλος της φετινής σεζόν της περίοδου 2025-2026. Το Σεπτέμβριο πάλι εδώ. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες στην περιοχή μας. Να το πούμε και αυτό. 38 σήμερα η πρόγνωση, για 38 και αύριο Πέμπτη 30 Ιουλίου και την Παρασκευή 31. Μάλιστα το Σάββατο πρέπει να πω αναμένονται σχεδόν ίδιες θερμοκρασίες, αλλά θα έχουμε και ενισχυμένους βορειοανατολικούς ανέμους. Γι' αυτό χρειάζεται μια μεγάλη προσοχή, ειδικότερα το Σάββατο. Η περιοχή αναμένεται να είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας ακριβώς εξαιτία αυτών των συνθήκων, των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων. Το Σάββατο ειδικότερα, έτσι, πρώτη μέρα του Αυγούστου, 38 και την Κυριακή, 37 τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, έχουμε δηλαδή μια περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες κοντά στους 37-38 βαθμούς μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Αυτό είναι το χειρότερο, έτσι, Ευαγγέλη. Άλλο να έχει δηλαδή 2-40 και μετά να πέφτει η θερμοκρασία, αλλά τώρα έχει 38 σερή, α πούμε, έτσι, και είναι κάπω ανυπόφορη κατάσταση. Υπομονή, τι να κάνουμε, καλοκαιράκι είναι, θα το υποστούμε.

Λοιπόν, είχαμε και αυτή την ιστορία, η οποία έχει ξεσπάσει, ας πούμε, και έχει προκαλέσει αρκετό θόρυβο. Το ότι δηλαδή ένας δημότης αφασκέλωσε τον δήμαρχο Μεσολογγίου μέσα σε ένα μαγαζί στο Νιοχώρι. Ο δήμαρχος, ο κ. Διαμαντόπουλος, του κάνει μήνυση και ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη μέσα στο μαγαζί. Στο αυτόφορο, με τη διαδικασία του αυτοφόρου, έγινε μήνυση για εξύβριση από τον κ. Σπύρο Διαμαντόπουλο. Το περιστατικό πήρε διαστάσεις. Άλλοι πήραν τη μεριά του δημάρχου, άλλοι δεν πήραν τη μεριά του δημότη. Άλλοι πήραν τη μεριά του δημότη. Ξέρω τι γράφεται από χθες. Γράφει ο κ. Διαμαντόπουλος στην απάντησή του. Θα μιλήσω με ειλικρίνεια, λέει. Πρώτα το προφανές. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι, λέει, να αρέσουμε σε όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που διαφωνούν με όσα κάνω και άλλοι που απλώς δεν τους αρέσει η φάτσα μου. Δικαίωμά τους. Όποιος μπαίνει στα κοινά, ξέρει από την πρώτη μέρα και δεν το παίρνει προσωπικά. Εδώ όμως δεν είχαμε διαφωνία. Έχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κάτι προσωπικό μαζί μου και επανερχόταν επί μήνες. Και σε μία από αυτές τις φορές η συμπεριφορά του πέρασε μια γραμμή που δεν έπρεπε να περάσει. Χθες ήταν η τέταρτη φορά, λέει ο δήμαρχος, που δέχτηκε τέτοια συμπεριφορά από τον συγκεκριμένο. Καμία από τις προηγούμενες δεν δημοσιοποίησα, όχι επειδή δεν με άγγιξαν, επειδή θεώρησα ότι η θέση που κατέχω σου ζητά να αντέχεις περισσότερα από τον καθέναν και ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει από μόνο του. Δεν σταμάτησε. Και χθες έκανα αυτό που θα έκανε ο καθένας, κάλεσα την αστυνομία. Χωρίς ένταση, χωρίς φωνές, ό,τι ακολούθησε δεν το όρισα εγώ, θέλοντας δηλαδή να πει ότι μετά τη μήνυση, ας πούμε, και οι συλλήψεις έγιναν γιατί αυτά προβλέπει η νομοθεσία. Και αυτό έπρεπε να κάνουν οι αστυνομικοί. Θυμάστε, λέει, και το περιστατικό με τα τρικάκια στο σπίτι μου. Είχαν πετάξει κάποια άγνωση τρικάκια έξω το σπίτι του δημάρχου παλιότερα. Το ξέρετε, λέει, είχε γίνει γνωστό τότε. Δεν έχει καμιά σχέση, λέει, με την υπόθεση αυτή. Την προχθεσινή στο Νιοχώρι και δεν τα βάζω όλα στο ίδιο καζάνι. Άλλοι άνθρωποι, άλλη αφορμή, άλλη ιστορία. Το αναφέρω για ένα λόγο μόνο. Γιατί κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος. Όχι επειδή, λέει, ζούμε σε κλίμα τρόμου, δεν ζούμε, είναι μεμονωμένα περιστατικά λίγα και η καθημερινότητά μου είναι εντελώς άλλη. Αλλά όταν το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται από τον ίδιο άνθρωπο για τέταρτη φορά, η ανοχή σταματά να είναι αρετή. Θέλω να πω κάτι ακόμα, είπε, γιατί έχει σημασία, λέει, ακόμα ο κ. Διαμαντόπουλος στη δήλωσή του. Δεν κρύβομαι, λέει, και δεν πρόκειται να κρυφτώ. Δεν έχω ασφάλεια, δεν έχω συνοδεία. Περπατάω στο κέντρο με την οικογένειά μου στα ίδια μαγαζιά με όλους. Έτσι ζούσα και έτσι ζω και σήμερα. Και χθες, προχθές δηλαδή, μετά από όλα αυτά δεν έφυγα. Συνέχισα στο Νιοχώρι, χαιρέτησα τον κόσμο έναν προς έναν, όπως κάνω πάντα. Όταν οι άνθρωποι εκεί έμαθαν, λέει, τι είχε προηγηθεί, όχι μόνο χθες αλλά και όλη τη χρονιά, κατάλαβαν, και αυτό μου αρκεί, με την οικογένεια του κυρίου, λέει, και το επώνυμό του, δεν το αναφέρω τώρα στον αέρα, που μηνύθηκε δηλαδή αυτό που υποτίθεται τον μούτζουσε, τον έβρισε και τον μήνυσε ο δήμαρχος, δεν έχω τίποτα. Τους τιμώ και τους σέβομαι.

το πράγμα λέει ο ίδιος ότι ξέφυγε, ότι ήταν η τέταρτη φορά που δέχτηκε μια τέτοια συμπεριφορά από τον συγκεκριμένο, δηλαδή ξεπέρασε μια κόκκινη γραμμή, ας πούμε, που έχει θέσει ο ίδιος και αποφάσισε να κάνει μήνυση στον εν λόγω πολίτη εκεί δημότη του Νεοχωρίου, ο οποίος, επαναλαμβάνουμε, συνελήφθη για εξύπριση και η υπόθεση αυτή παίρνει τη δικαστική όδο. Αυτή είναι η... Ο ίδιος ο πολίτης, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι λέει ότι δεν έκανε καμία κίνηση. Σήκωσε το χέρι του για να φωνάξει μια γυναίκα που παίρνει για παίξω και το εξέλαβε ως φασκέλωμα ο κύριος Διαμαντόπουλος. Αλλά πρέπει να πω ότι οι δυο τους, από ό,τι φαίνεται, έχουν διαφορές και κατά το παρελθόν, ότι έχει υποστείλει ο κύριος Διαμαντόπουλος επιθέσεις από τον συγκεκριμένο άλλες τρεις φορές. Αυτή ήταν η τέταρτη που έγινε προχθές στο Νιοχώρι για να προχωρήσει στην μήνυση αυτή. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στο Δήμο Μεσολογγίου. Βέβαια, όταν μιλάει για κόκκινες γραμμές ο κύριος Διαμαντόπουλος, πρέπει να προσέχει. Εγώ δεν ξεχνάω ότι πριν από μερικές εβδομάδες που είχε δημοτικό συμβούλιο, κάτι του υπόθηκε και από τον κύριο Νίκο Καραπάνο, τον πρώην δήμαρχο, και ο κύριος Διαμαντόπουλος τον αποκάλεσε Καραγκιόζη. Εντάξει. Οπότε, ναι, μεν, αλλά έτσι, όταν είσαι δήμαρχος, δεν χρησιμοποιείς σε κάθε περίπτωση τέτοιες εκφράσεις και μέσα, μάλιστα, σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό ακούστηκε.

Δύο νέα έργα υπέγραψε ο Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος. Απέραντα υπογραφές βάζει αυτή την περίοδο ο κ. Φαρμάκης, η αλήθεια είναι, για μια σειρά από παρεμβάσεις και στην Ετωλοακαρνανία. Η πρώτη είναι μια σημαντική παρέμβαση για τις λιμενικές υποδομές, ειδικότερα στον Αστακό, στο λιμάνι του Αστακού. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού κοντά στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Δικαιούχος είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου. Έχει να κάνει με την ολοκληρωμένη αναβάθμιση της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμανιού του Αστακού. Στόχο. Την βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της προσβασιμότητας, καθώς και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται σε επιβάτες, επισκέπτες και χρήστες του λιμένα. Η παρέμβαση συμβάλλει στη βιώσιμη λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης και στην ανάδειξη του παραλιακού μετόπου ως ενός σύγχρονου δημόσιου χώρου προσβάσιμου και φιλικού. Να πω εκτάκτως τώρα ότι έχουμε και μηνύματα. Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα. Αυτό σημαίνει αυτή την ώρα. Κλείνω την παρένθεση. Το έργο εντάσσεται αυτό στον Αστακό, στον ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας για τον εξυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών σε αρκετές περιοχές παράκτης της Δυτικής Ελλάδας. Θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης της χερσαίας λιμενικής ζώνης. Που διαβάσετε, υπάρχει και μια βελτίωση των υποδομών και για τον κόσμο εκεί που ταξιδεύει. Είναι γνωστό ότι ο Αστακός συνδέεται ακτοπλοϊκά με Κεφαλονιά και Ιθάκη, έτσι. Και δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη υποδομή για αυτούς τους επιβάτες. Πρέπει να υπάρχει κάτι πιο σύγχρονο, πιο ανθρώπινο. Και για αυτούς προβλέπονται κάποιες παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτού του ευρύτερου έργου για το οποίο έβαλε τις υπογραφές ή μάλλον για το οποίο έλαβε απόφαση ο κύριος Νεκτάριος Φαρμάκης, να ενταχθεί δηλαδή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Το σημαντικό αυτό έργο. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο έργο, ακόμα μεγαλύτερο προϋπολογισμού, για το ορεινό θέρμο. Εκεί είναι μια σημαντική παρέμβαση. Εκεί είναι ο δικό το έργο. Το αυτό έχει να κάνει με το δρόμο κάτω Χρυσοβίτσα Θέρμου έως Πλάτανος. Για το έργο αυτό μπήκαν υπογραφές, πρέπει να σας πω. Η υπεγράφησή μας με τον ανάδοχο. Για το προηγούμενο έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες. Απλά υπάρχει απόβαση ένταξης για χρηματοδότηση στο έργο του Αστακού. Εδώ έχουμε υπογραφές με ανάδοχο. Ξεκινά δηλαδή. 2,75 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η βελτίωση τμήματος της επαρχιακής οδού αυτής, συνολικού μήκους περίπου 8,5 χιλιόμετρων. Πλήρες αποκατάσταση φθορών στο δόστρωμα, όπως ρηγματώσεις, καθιζήσεις, λακκούβες. Θα βελτιωθεί η βατότητα, θα καταστεί ασφαλέστερη η διέλευση των οχημάτων. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν ανακατασκευές και τοπικές εξυγιάνσεις, κατασκευή νέων ασφαλτικών στρώσεων, δημιουργία επενδεδημένης τάφρου για τα όμπρια ύδατα, προστασία του δρόμου από καταπτώσεις, κατασκευή τεχνικών έργων, τείχη αντιστήριξης, σκυρόδημα, αποσκυρόδημα και σειρματοκιβώτια. Το έργο ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση σύγχρονης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στιθέων ασφαλείας, πινακίδων, οριοδικτών και διαγράμμισης. Τέλος πάντων, όλα αυτά, φίλες και φίλοι, για ένα σημαντικό οδικό έργο για τα ορεινά της Ετωλοακαρνανίας. Μιλάμε για το έργο Θέρμο Πλάτανος και ειδικότερα βέβαια το οδικό τμήμα.

Αυτή είναι η Σουέντ, βέβαια, φίλες και φίλοι που ακούτε. Ένα συγκρότημα το οποίο είχε ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας 90. Είχαν σαρώσει κιόλας και τα βρετανικά charts, όπως λέμε, με τον πρώτο τους δεύτερο δίσκο, με τον πρώτο τους δίσκο. Δεν είχαν την αντίστοιχη συνέχεια, παραμένουν όμως έτσι πάρα πολύ αγαπημένες αυτές οι επιτυχίες τους. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι είχα την ευτυχία, τη χαρά να τους δώσω ζωντανά μόλις πριν από λίγες ημέρες σε ένα live στη Βουλγαρία. Και ο Μπρετ Άντερσον, ο τραγουδιστής τους, είναι αυτός που ακούτε. Ο άνθρωπος είναι showman, έτσι. Μιλάμε, ξεσήκωσε όλο το χώρο εκεί πέρα στη συναυλία των Σουέντ. Πριν από λίγες μέρες στη Φιλιππούπολη έγινε αυτό το τριήμερο το συναυλιακό. Ήταν καταπληκτικό, πράγματι μια πολύ ωραία εμπειρία. Αλλιώς να πηγαίνεις σε μια συναυλία και να γυρίσεις, και αλλιώς ένα τριήμερο συναυλιακό με σημαντικά ονόματα. Ήταν και ο Μόμπι, ήταν και η Γκορίλας και φυσικά και η Κιούρ. Μας βάλαν τα γυαλιά οι Βούλγαροι, η αλήθεια είναι. Έτσι σε ένα τεράστιο πάρκο, χιλιάδες κόσμου, αρκετά ακριβά πρέπει να σας πω βέβαια τα πράγματα εκεί μέσα στο χώρο εκεί του φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ το οποίο δεν βλέπουμε τέτοια φεστιβάλ στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι. Τριήμερα δηλαδή, έτσι, για να έρχονται και επισκέπτες από άλλες χώρες. Πρέπει να πω ότι ήταν εκατοντάδες οι Έλληνες, ειδικότερα οι Βορειοελλαδίτες που πήγαν στο φεστιβάλ αυτό, όπως και από άλλες γειτονικές χώρες, Ρουμάνοι, μέχρι και Πολωνοί ήταν, γενικώς και η Φιλιππούπολη, η οποία είναι μια πόλη, η δεύτερη πόλη της Βουλγαρίας, μισή από τη Θεσσαλονίκη θα έλεγα σχεδόν, η οποία γνώρισε τεράστια επισκεψιμότητα αυτές τις μέρες, έτσι, και εκτονώθηκε πάρα πολύ η τοπική οικονομία. Πρέπει να πω ότι σε αυτό το φεστιβάλ, το Feel Good όπως λέγεται, συμμετέχει ενεργά ο Δήμος της Φιλιππούπολης, της του Πλόβδιβ όπως λέγεται στα βουλγάρικα.

Να θυμίσω βέβαια και να αναφερθώ λίγο και στους χορηγούς μας, τις τοπικές επιχειρήσεις που μας υποστηρίζουν κάθε μέρα και για αυτό το μήνα και για αυτές τις τελευταίες ημέρες. Στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης, να σας θυμίσω πως θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονωτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης, Νοδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325558. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Salmas Edge Training ανακοινώνει τη συνεργασία του με το αξιόπιστο Πανεπιστήμιο της Κύπρου Frederick και τον όμιλο D Group για την απόκτηση πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων. Προσέξτε λίγο. Το πρόγραμμα αυτό είναι με αποκλειστική εξ αποστάσεως παρακολούθηση διάρκειας 4 ετών. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία, έξοδα μετακίνησης και διαμονή στην Κύπρο και κατά συνέπεια μηδενίζονται τα έξοδα φοίτησης ή της διαμονής. Το πτυχίο αυτό αναγνωρίζεται άμεσα από τον ΔΟΑΤΑ, αποκτώντας έτσι δηλαδή όλα τα προνόμια ενός πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων ισότιμου και αντίστοιχου με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν ακόμη πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν τόσο κλάδους με αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές όπως MBA στο Διεθνές Εμπόριο και το Ναυτικό Δίκαιο, όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης όπως ειδική αγωγή και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, εσείς απευθύνεστε στα εκπαιδευτήρια Salmas Edu Training στα τηλέφωνα 26410 44264, 26410 58218 και 210 67 10 560. Να πω τέλος για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Λοιπόν, έχουμε και κάποια προβλήματα σε μια επιχείρηση της οποίας υποκατάστημα, πολυεθνική, ρωσική συγκεκριμένα, η οποία υποκατάστημα έχει στο Αγρίνιο. Μιλάμε για τη ΜΕΡΕ, Ευάγγελε, έτσι, η οποία είναι στην Εθνική Οδό, έτσι. Έχουμε την εφαρμογή της 21ης δέσμης κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, η οποία προκαλεί άμεσες επιπτώσεις και εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας και των 11 καταστημάτων της αλυσίδας Hard Discount ΜΕΡΕ στην Ελλάδα. Η απόφαση ελήφθη λίγες μέρες μετά την ένταξη του κυρίου Σεργέη Σνάιντερ. Σεργέη Ιβάνοβιτς Σνάιντερ λέγεται συγκεκριμένα. Αυτός είναι ο συνιδρυτής και ιδιοκτήτης της μητρικής εταιρείας της Vetofor στον κατάλογο των φυσικών προσώπων που υπόκεινται στις νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις. Είναι κυρώσεις σε ρωσικά απρόσωπα, ρωσικά συμφέροντα εξαιτίας του πολέμου με την Ουκρανία. Έτσι. Ως συνέπεια τώρα, η ελληνική θυγατρική Torgelas έκλεισε προσωρινά, η οποία διαχειρίζεται το δίκτυο της ΜΕΡΕ στην Ελλάδα, προχώρησε στην αναστολή της λειτουργίας όλων των σημείων πώλησης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αναζήτηση νομικής λύσης που θα μπορούσε αυτή η νομική λύση να επιτρέψει την επανεκκίνηση της δραστηριότητας. Εδώ έχουμε περίπου 170 εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα, φίλες και φίλοι, δεκάδες επίσης προμηθευτές, η οποία είναι στον αέρα τώρα, έτσι ζουν μια αβεβαιότητα. Προς το παρόν δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα σχετικά με την επαναλειτουργία της αλυσίδας, η οποία έχει καταστήματα, να πω, σε Εύωσμο, Θεσσαλονίκης, Λάρισα, Τρίπολη, Κόρινθο, Αγρίνιο, Αμαλιάδα, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Γιάννητσά, Πτολεμαίδα και Βέρεια. Να πω ότι το τελευταίο διάστημα η διοίκηση κιόλας της εταιρείας εδώ εξέταζε την περαιτέρω επέκταση του δικτύου της στην ελληνική αγορά. Ωστόσο, βέβαια, αυτές οι εξελίξεις που σας είπα έχουν ανατρέψει πλήρως τον σχεδιασμό. Σχετικά με την εξέλιξη, την έντονη ανησυχία του εξέφρασε και το εργατικό κέντρο Πέλλας. Το εργατικό κέντρο Αγρινίου δεν έχει βγάλει κάποια απόφαση ακόμα και δεν έχει βγάλει κιόλας για Ρώσους. Απέστειλε υπόμνημα προς τα συνεδρία. Δεν το πήραν χαμπάρι, λες. Οπότε πιθανόν σήμερα να έχουμε και ανακοίνωση για το εργατικό κέντρο Αγρινίου. Ζήτα την άμεση κινητοποίηση της πολιτείας στο εργατικό κέντρο της Πέλλας, ούτως ώστε να προστατευτούν όλες αυτές οι 170 θέσεις εργασίας και οι θέσεις δηλαδή αυτές εργασίας, οι οποίες είναι σε επισφάλεια και εδώ στην πόλη του Αγρινίου. Βέβαια, όταν χάνει και τη δουλειά του ένας εργαζόμενος, αφού είμαστε και εμείς στο πλευρό του, φίλες και φίλοι, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και κεντρικά, έτσι, αφού μιλάμε για κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες πλήττουν καταστήματα ρωσικής εταιρείας, ρωσικών συμφερόντων που υπάρχουν στην Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι τώρα σε μια επισφαλή κατάσταση. Μπορούμε να πούμε ότι έχουν χάσει τη δουλειά τους, είναι στον αέρα σε κάθε περίπτωση. Και για τους προμηθευτές επίσης.

Πριν κλείσω να πω ότι έγινε γνωστό και το πρόγραμμα χθες της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Στοίχημαν Super League για την περίοδο 2026-2027, ο Πανετολικός θα αγωνιστεί την Κυριακή 23 Αυγούστου. Θα υποδεχτεί στο Αγρίνιο τον Αστέρα Άκτορ, με το παιχνίδι να έχει οριστεί για τις 9.30 το βράδυ. Το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και τις υποχρεώσεις των ομάδων οι οποίες συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές οργανώσεις. Της UEFA. Συγκεκριμένα Σάββατο 22 Ιουλίου έχουμε το ΑΕΚ Ηρακλής στις 8. Το Σάββατο την ίδια μέρα στις 8 έχουμε το Καλαμάτα Άρης. Την ίδια μέρα στις 10 το βράδυ έχουμε το Ολυμπιακός Ατρόμητος Αθηνών. Είναι την Κυριακή 23 Αυγούστου. Στις 7.30 Όφη Βόλος. Στις 9 Παναθηναϊκός Κηφισιά. Στις 9 επίσης ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Super League του πρωταθλήματος. Έτσι, για την περίοδο 2026-2027. Σας αφήνουμε κάπου εδώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ο Παναγιώτης Τσακάνικας πάλι κοντά σας αύριο, φίλες και φίλοι, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Μένετε συντονισμένοι, σε λίγο μαζί σας ο Παρασκευάς Μάζης. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Εντάξει, χρειάζεται και μια προσοχή αυτές τις μέρες, επαναλαμβάνουμε, γιατί θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, έτσι και στις μετακινήσεις σας κλπ. Δεν μιλάμε για μεγάλο κύμα καύσων, αλλά 38, 39 για μια παρατεταμένη περίοδο από ό,τι φαίνεται και για την που θα διαρκέσουν μάλιστα και από ό,τι βλέπω τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες και τις επόμενης εβδομάδας. Σε κάθε περίπτωση να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, για χαρά.

0: ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333.

Η πρώτη καλημέρα για σήμερα με Κωστή Μαραβέγια, βεβαίως, με τον Αγρινιώτη Κωστή Μαραβέγια. Έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή στα μέσα αυτής της εβδομάδας, της τελευταίας εβδομάδας των εκπομπών μας εδώ στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM, Παρασκευάσμα σε επιμελία παρουσίαση, Βαγγέλης Κοκκώσης στην ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Καλημέρα σε όλους, πολύ πολύ καλημέρα, να είστε όλοι και όλες καλά. Μείνετε εδώ στην παρέα μας, ακολουθεί μια δίωρη ημερωτική ζώνη. Θέματα που αφορούν την περιοχή μας, το Αγρίνιο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, σε αυτές τις επόμενες δύο ώρες. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, στα μισά αυτής της εβδομάδας, όπως είπαμε, 29 Ιουλίου, δηλαδή είναι η 210η ημέρα του έτους, Βαγγέλη, 210 ημέρες 2026. Και φυσικά να στείλουμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, Καλλίνικος και Καλλινίκη.

να σημειώσουμε ότι σήμερα μεταξύ άλλων είναι η Παγκόσμια ημέρα τίγρης. Στα νησιά Φαρόες αφήνουν για λίγο τα δίχτυα και το ψάρεμα για να γιορτάσουν την πρώτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου τους μετά τις θερινές διακοπές. Ενώ είναι και η ημέρα του εθνικού ύμνου στη Ρουμανία σήμερα, στη σύνθεση του οποίου συνεισφέρε ο συνθέτης και μουσικολόγος Άντων Παν, γεννημένος από Ελληνίδα μητέρα. Γράφτηκε από τον ποιητή Αντρέι Μουρεζάνου με τίτλο «Ξύπνα Ρουμάνε» κατά τη διάρκεια της εξέγερσης κατά των Αμσβούργων το 1840.

0: να δούμε και άλλα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1904, όταν είχαμε ισχυρό αραβικό στόλο, κυρίως πειρατικό, υπό χριστιανικό εξωμότη, ελέοντα τον Τριπολιτή να αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κάτοικοι της θα εχμαλωτιστούν και θα πωληθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Αυτά συνέβαιναν σαν σήμερα το 1904. Το 1014 τώρα, η μάχη, βεβαίως, ναι, η μάχη στο κλειδί, ο Βασίλειος Β', ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του, Νικηφόρος Ξηφίας, όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους.
1: Καλοκαιρινά, ραντεβού πάνω στο σώμα σου.
0: Εποχές και αυτές, Βαγγέλη, 1825, σαν σήμερα πάντα. Από την Χάνη, εξαιτίας της ενεμίας που επικρατεί, προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Και ερχόμαστε στο 1900, όπου σημειώνονται δύο γεγονότα σαν σήμερα. Το πρώτο, ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς πριν τον συλλαμβάνουν, δηλαδή, με την πράξη του αυτή, λέει, πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντας το πυρπολικό και σκοτώνοντας εργάτες.

Είπαμε την ίδια, όχι απλά ημέρα, αλλά και το ίδιο έτος σημειώθηκε ένα ακόμη γεγονός το 1900. Στο θέατρο Ορφεύς της Ήρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει μία δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν οι Αμερικανο-Ισπανικέ Ναυμαχίε και οι χαργεντισμοί ανδρογίνου «Ου διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου». Το 1938 τώρα είχαμε την εξέγερση που ξέσπασε στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, η οποία ωστόσο κατέρευσε την επόμενη κιόλας μέρα.

Ώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, Βαγγέλη, ξεκινώντας από το 1959, όταν ο Ολυμπιακός αποκτά τον ταλαντούχο επιθετικό του Ατρομή του Πειραιά, τον Γιώργο Σιδέρη, ύστερα από σκληρή μάχη που έδωσε με τον Παναθηναϊκό. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1963, αρχίζει η τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης, του τελευταίου που διεξάγεται υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, λίγο πριν από την καθιέρωση της Α' Εθνικής. Τα αποτελέσματα τότε, ΑΕΚ Ανατόλια 53-51, Τρίτον Άρης 89-80 και Παναθηναϊκός Πανελλήνιος 95-85. Πρωταθλήτρια τότε αναδείχθηκε η ΑΕΚ με 16 βαθμούς. Το 1967 πεθαίνει από καρδιακή προσβολή ο Ανδρέας Βιαννόπουλος, πρόεδρος της ΕΠΣΑ και γενικός αρχηγός του Παναθηναϊκού, παππούς του μετέπειτα προέδρου και μετόχου του Παναθηναϊκού με το ίδιο ονοματεπώνυμο. Το 1980 τώρα η Ελλάδα πανηγυρίζει την κατάκτηση 2 χάλκινων μεταλλίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Την αρχή κάνει ο ιστιοπλός Τάσος Μπουντούρης, ο οποίος με το πλήρωμα που είχε τον Τάσο Γαβρίλη και τον Άρη Ρεπενάκη, τερματίζει τρίτος στην κατηγορία σκαφών Σόλινγκ. Λίγες ώρες πριν επαναλαμβάνει το επίτευγμα ο παλαιστής της κατηγορίας των 62 κιλών της Ελευθέρας, ο Γιώργος Χατζηιωαννίδης.

Και ερχόμαστε στο 1994, όταν ο Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου υποβάλλει την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ελλάδας λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Μουντολμπάσκετ του Καναδά. Αιτία? Το άδειασμα από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον Γιώργο Βασιλακόπουλο, σε μια διαμάχη του με τον Παναγιώτη Φασούλα. Τον Κιουμουρτζόγλου διαδέχεται ο μέχρι εκείνη την ημέρα συνεργάτης του, ο Μάκης Δενδρινός. Το 1996 τώρα ο Νίκος Κακλαμανάκης κατακτά το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ιστιοσανίδα Μιστράλ στους αγώνες που διεξήχθησαν στη θάλασσα της Σαβάνα. Πρόκειται για το τέταρτο χρυσό της χώρας μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, ύστερα από εκείνα του Πύρου Δήμα και του Κάχη Καχιασβίλη στην Άρση Βαρών, αλλά και του Ιωάννη Μελισανίδη στην ενόργανη γυμναστική.

1999 ο Παναγιώτης Φασούλας, σαν σήμερα πάντα, δηλώνει στη συνέντευξή του ότι βάζει τέλος στην επιτυχημένη του καριέρα στο μπάσκετ, την οποία είχε αρχίσει από το 1981.

2007 τώρα ολοκληρώνεται στην Κρήτη το 19ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Νέων, K16 δηλαδή, το οποίο είχε αρχίσει από τις 20 Ιουλίου. Η Σερβία ήταν εκείνη που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς νίκησε στον τελικό την Ισπανία με 56-55.

2011 η Εθνική Ομάδα Πόλων Γυναικών με προπονητή τον Γιώργο Μορφέση νικά με 9-8 την οικοδέσποινα Κίνα στον τελικό του 14ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και κατακτά τον τίτλο. Πρόκειται για το πρώτο χρυσό μετάλλιο του ελληνικού αθλητισμού σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού αθλήματος σε επίπεδο ανδρών ή γυναικών.

σε ένα ακόμη γεγονός για να κλείσουμε την ενότητα του αθλητικού σαν σήμερα. 2017, η Εθνική Μπάσκετ Γυναικών κατακτά το χρυσό μετάλλιο στους 23ους Ολυμπιακούς Αγώνες Κοφών που διεξάγονται στη Σαμψούντα της Τουρκίας, νικώντας το μεγάλο τελικό τη Λιθουανία με 67-50.

σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 1792, ο Πέτερ Φον Ες, γερμανός ζωγράφος που διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ιδιαίτερα ως ζωγράφος που απαθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. 1919 τώρα γεννιέται σαν σήμερα ο Μίλτος Αχτούρης, από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς, και το 1925 ο σπουδαίος συνθέτης ο Μίκης Θεοδωράκης. What have I gotta do to make you care? Και μέχρι να βάλουμε κάτι που αφορά τον Μίκη Θεοδωράκη, να σταθούμε και στις προσωπικότητες που έφυγαν από τη ζωή. 1890, ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος. Μια θρυλική μορφή ωστόσο στην ιστορία της τέχνης, ενταγμένος από τους τεχνοκρατικούς στο κλίμα του μεταϊμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. 1979 τώρα φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Χέμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής, αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της νέας αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος». Ενώ τέλος, σαν σήμερα, εντός Ιουλίου, Βαγγέλη, εντός Ιουλίου, το έχει μοίρα φαίνεται, σπουδαίοι άνθρωποι, σπουδαίοι καλλιτέχνες να φεύγουν μέσα στον Ιούλιο. Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή το 2004 η Ρένα Βλαχοπούλου, μια σπουδαία κωμικός του θεάτρου, του κινηματογράφου, μια από τις μεγάλες κυρίες της προσφοράς του πολιτισμού, την οποία βεβαίως δεν την ξεχνάμε, μέσα από το έργο της, μέσα από τις ταινίες της, και οι οποίες φυσικά μέχρι και σήμερα είναι αντικείμενο συζήτησης, και οι νεότερες γενιές που δεν τους πρόλαβαν όλους αυτούς τους σπουδαίους ηθοποιούς, Βαγγέλη, όλους αυτούς τους σπουδαίους καλλιτέχνες, είτε αφορά ηθοποιούς, είτε αφορά τραγουδιστές, είτε αφορά άλλου είδους καλλιτέχνες, μέσα από το έργο τους είναι σε θέση να μάθουν για αυτούς και να νιώσουν μετά από λίγα χρόνια και οι νεότεροι ότι τους ξέρουμε, τους γνωρίζουμε, είναι σαν να τους ζήσαμε.

Πάμε, Ευαγγέλη, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μια σταθερή πλέον σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες. 38 βαθμούς Κελσίου και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή. Να λοιπόν πούμε νεότερη ενημέρωση, τα σαραντάρια ίσα που τα πλησιάσαμε, ίσα που τα αγγίξαμε χθες και μέχρι εκεί. Όχι πως οι 38 ή 37 βαθμοί Κελσίου είναι λίγοι, ότι η ζέστη δεν υπάρχει. Εννοείται ότι υπάρχει ζέστη, εννοείται ότι υπάρχουν έτσι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν αγγίζουμε ή δεν ξεπερνάμε τα σαραντάρια. Αυτό είναι θετικό σε κάθε περίπτωση, δεν ξεφεύγει και πολύ ο υδράργυρος. Όμως παρατηρούμε ότι αυτές οι θερμοκρασίες που είναι ιδιαίτερα υψηλές και πάλι θα είναι παρατεταμένες. Δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και το Σαββατοκύριακο και στο ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε τέτοιου είδους θερμοκρασίες. Οπότε, όπως συνηθίζουμε να σας λέμε, σε ώρες και σε στιγμές που δεν πρέπει, αν δεν υπάρχει λόγος, μην μετακινήσετε άσκοπα, ειδικά κατά τις μεσημεριανές ώρες, μετά τις 12 και προς το μεσημεράκι. Αν δεν υπάρχει κάποιος λόγος, είτε εργασίας είτε οτιδήποτε αναγκαίο, καλό είναι να αποφεύγετε έτσι να μετακινήσετε κατά τις μεσημεριανές ειδικά ώρες μέσα στον ήλιο. Δεν βοηθά σε καμία των περιπτώσεων, δεν κάνει καλό, ίσα ίσα είναι ό,τι χειρότερο. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει λοιπόν να ακολουθείτε, όλοι μας δηλαδή να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών για το πώς θα ξεπεράσουμε και αυτό το κύμα καύσωνα.

υπό τους ήχους του Μίκη Θεοδωράκη, βεβαίως. Αυτούς τους ήχους θα περάσουμε να σας δώσουμε σιγά σιγά το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις τα οποία θα συζητηθούν, θέματα και ειδήσεις τα οποία ενδιαφέρουν άπαντες. Και ξεκινάω αμέσως, Βαγγέλη, με το πρώτο θέμα: φωτιά, η φοιτητική στέγη. Είναι και επίκαιρο. Η ακρίβεια λοιπόν αλλάζει τις συνήθειες στη φοιτητική στέγη. Μηδενική ζήτηση στο Αγρίνιο. Το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Σου λέει να μοιραζόμαστε τα έξοδα. Λοιπόν, εκεί έχουμε φτάσει. Δεν είναι απαραίτητα κακό, θα πει κανείς. Το να υπάρχει συγκατοίκηση δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά δεν είναι και υποχρεωτικό. Και κάποιοι μπαίνουν στη διαδικασία να το κάνουν αυτό, Βαγγέλη, γιατί δεν βγαίνουν, αλλιώς δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει το ίδιο το κράτος. Από εκεί και έπειτα, μιας και μιλάμε για φοιτητές, για πανεπιστημιακά τμήματα και πάει λέγοντας, η κουβέντα έχει ανοίξει και πάλι με τον κύριο, με τον Μπρίτανη, τον κύριο Μπούρα, με τον τρόπο του να μας το λέει ευθέως. Μην περιμένετε περαιτέρω άνθηση των πανεπιστημιακών τμήματων. Αυτό μας λέει με πιο απλά λόγια, Βαγγέλη. Να μην περιμένουμε άνθηση και να μην περιμένουμε κάθε πόλη, λέει, να έχει και το δικό της πανεπιστήμιο. Να το δεχτώ σε έναν βαθμό ότι ναι, δεν είναι απαραίτητο κάθε πόλη να έχει το δικό της πανεπιστήμιο. Αλλά ο νομός του Ακαρνανίας θα μπορούσε να έχει πανεπιστήμιο και να έχει και τμήματα στις πόλεις του. Θα μπορούσε να έχει ένα πανεπιστήμιο. Θα μπορούσε ακόμη και το Πανεπιστήμιο Πατρών, σας λέω εγώ, να έχει ακόμη περισσότερα τμήματα και πιο εμπορικά, αν θέλετε, στην πόλη μας. Αλλά ούτε και αυτό βλέπω να γίνεται. Και μάλιστα, επευκαιρίας τώρα, να σας πούμε ότι το Welcome to App που γίνεται τα τελευταία χρόνια, το καλωσόρισμα δηλαδή στους πρωτοετής φοιτητές, το ξέρεις ότι φέτος, Βαγγέλη, στο Αγρίνιο δεν συμπεριλαμβάνει ούτε καν συναυλία. Γιατί κάθε πέρυσι και καλύτερα, προφανώς. Λίγο η μη συμμετοχή του κοινού, για να τα λέμε και όλα πώς είναι. Λίγο η μη συμμετοχή του κοινού. Λίγο το ότι παρουσιαζόμαστε ή θέλουν να μας παρουσιάζουν ως το φτωχό συγγενή, δείχνουν μια, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω απαξίωση, αλλά η αλήθεια είναι ότι αισθανόμαστε σαν το φτωχό συγγενή. Δηλαδή στην Πάτρα θα γίνει η πλειοψηφία των εκδηλώσεων, λογικό σε ένα βαθμό, ναι. Θα γίνουν και κάποιες εκδηλώσεις στο Μεσολόγγι. Εδώ στο Αγρίνιο ένα party DJ, λέει, μια επίσημη, ναι, και αυτό έως το πανεπιστήμιο απ' έξω, στο χώρο του πανεπιστημιακού, εκεί στο πανεπιστήμιο δηλαδή, και ένα επίσημο καλωσόρισμα. Δύο εκδηλώσεις εγώ πρόλαβα να δω για το Αγρίνιο. Καμία άλλου είδους εκδήλωση στην πλατεία κτλ. Όπως τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε πέρσι και χειρότερα, ακόμη και από αυτήν την άποψη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Δηλαδή το Αγρίνιο σιγά σιγά σαν να μην υπάρχει.

σε άλλα θέματα της εφημερίδας, Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογίου, δημοπρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια, Αγρίνιο Ερμίτσα, καταστράφηκε ολοσιερός το εργοστάσιο ελιών από τη μεγάλη φωτιά, Δήμος Αγρινίου, σε εξέλιξη το lifting στα σχολεία, αναβαθμίζονται αύλοι χώροι, αποκαθίστανται στέγες και πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης σε δεκάδες σχολικές μονάδες. Πολύ σημαντικό αυτό. Πισωγύρισμα με την ευλογιά, Βαγγέλη, στην Ετωλοακαρνανία, με την ευλογιά εγωπροβάτων. Νέα κρούσματα της ζωνόσου, λοιπόν, έφεραν ζώνες επιτήρησης σχεδόν σε όλο τον ομό. Ξεκινάει η βελτίωση του δρόμου Θέρμου Πλατάνου με έργο 2,75 εκατομμύριων ευρώ, σχεδόν λίγο πριν τα 2.800, και στα ευσυνείδητα μήνυση για τη Μούτζα, στην τέταρτη φορά, λέει, η ανοχή πάβει να είναι αρετή.

Πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί εδώ στον Αντένα Στάρ στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου με θέματα και ειδήσεις από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητήσεις.

0: δροσιά.
1: Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinotimes.gr. Πραγματικά έτσι, ένα μικρό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη σήμερα. Μπράβο Βαγγέλη και τις μουσικές επιλογές. Τη στιγμή που υπάρχει μια είδηση η οποία έρχεται από τον Τύρναβο για φωτιά και μάλιστα για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ. Να πούμε βεβαίως ότι συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Η συγκεκριμένη φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο και βεβαίως ας ελπίσουμε να μην έχουμε τίποτα χειρότερο. Η αλήθεια είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας υπήρχαν διάφορα συμβάντα, δεν ήταν μόνο η φωτιά τώρα στον Τύρναβο, αφού είχαμε και υπάρχουν ακόμη έτσι θέματα στην Πάρο. Να πούμε βεβαίως ότι με νεότερη ενημέρωση εκεί η πυρκαγιά έχει τεθεί σε ύφεση, ωστόσο δίνονται μάχες με τις διάσπαρτες εστίες. Από την πυροσβεστική πάντως ξεκαθαρίζουν ότι δεν εφησυχαζόμαστε, λέει, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Η αλήθεια είναι ότι η φωτιά στην Πάρο μένεται για δεύτερη μέρα και συγκεκριμένα προς Τρυπητή το μέτωπο. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι, Άσπρο Χωριό, Αγγεριά, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι. Να πούμε ότι είναι υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιά στην Πάρο. Φτάνουν επίσης από Ραφίνα άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα για να βοηθήσουν. Μέχρι Ίω, Σύφνο και Σέριφωνο οι καπνοί. Ο δε δήμαρχος Σπόρου αναφέρει ότι από το μεσημέρι και μετά αναμένεται ενίσχυση των ανέμων, άρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή εκεί η περιοχή. Ενώ ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας της Πάρου τονίζει ότι υπήρχαν, λέει, περιπτώσεις που με το ζόρι απομακρύναμε κατοίκους από τα σπίτια τους. Το κατανοούμε σε ένα σημείο, δεν είναι εύκολο, ειδικά αν μιλάμε για μεγάλους ανθρώπους. Δεν είναι εύκολο ο άλλος να αφήσει το σπίτι του εκεί όπου ζει ολόκληρη τη ζωή του. Είναι σαν να αφήνει την ίδια του τη ζωή. Και το κατανοούμε ως ένα βαθμό ότι υπήρξαν δυσκολίες στην περίπτωση να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τα σπίτια τους. Πόσο εύκολο είναι να πει σε κάποιον να φύγει από το σπίτι του, να εγκαταλείψει το σπίτι του λόγω άμεσου κινδύνου από την πυρκαγιά. Με δύο λόγια βεβαίως και με βάση τα όσα δήλωσε και ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η εικόνα στην περιοχή της Πάρου είναι βελτιωμένη, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν εφησυχάζουν, γιατί όπως προαναφέραμε αναμένονται ισχυροί άνεμοι από το μεσημέρι και έπειτα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να είναι άπαντες εκεί σε επιφυλακή για να μην έχουμε νεότερες αιστείες.

Με αφορμή και την ημέρα βεβαίως και την αναφορά μας στον Μίκη Θεοδωράκη, να σταθούμε λίγο σε αυτό το οποίο συνέβη τις τελευταίες ώρες, Βαγγέλη, και έχει δημιουργήσει μια σειρά από αντιδράσεις και σχόλια, ποικίλα σχόλια. Μην ξεχνάμε βεβαίως ότι είχαμε πρόσφατα μια απρόσμενη ομολογουμένως απαγόρευση από τον γιο του Μάνου Χατζηδάκη, τον Γιώργο, στον Μανώλη Μητσιά. Μια απρόσμενη απαγόρευση για να μην ερμηνεύσει το τραγούδι που ο συνθέτης και ο Νίκος Γκάτσος έγραψαν για εκείνον. Και φυσικά, ακριβώς, αυτό το τραγούδι λοιπόν, ακριβώς, και ενός Μεσολογγίτη, λέει και για τον Ανατολό Καρνανία. Λοιπόν, με αφορμή αυτήν την απρόσμενη απαγόρευση, και όλα αυτά βεβαίως γιατί ο Μανώλης Μητσιάς δεν τραγούδησε το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά το απήγγειλε, Βαγγέλη. Έφτασε στο σημείο, στην πρόσφατη συναυλία του, αντί να το τραγουδήσει λόγω της απαγόρευσης από τον γιο του Μάνου Χατζηδάκη, του Γιώργου,

Και μάλιστα για την ιστορία να πούμε τότε ότι η υπόθεση με τα τραγούδια τότε του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη και την απαγόρευση προς Νταλάρα και Αλεξίου, όπως αναφέρει και η Αναστασία Κουκά στο πρώτο θέμα, η υπόθεση αυτή λέει είχε οδηγηθεί ως τα δικαστήρια και σε πρώτη φάση μάλιστα χαρακτηρίζεται νόμιμη απαγόρευση. Ωστόσο, μετά την παρέμβαση διαφωνούν των δημιουργών και συνδημιουργών των τραγουδιών, κάποιοι μάλιστα από τους οποίους ανήκαν στην νεοσύστατη τότε ΕΔΕΤ, όπως ο Σταύρος ο Κουγιουμτζής, αποφασίζεται η άρση της. Οι τόνοι σιγά σιγά αρχίζουν και πέφτουν. Ο καιρός περνά, οι μνήμες από τους τρεις σχεδόν εφιαλτικούς μήνες του εμφυλίου αρχίζουν να ξεθοριάζουν, η ΕΔΕΤ διαλύεται, ο Θεοδωράκης και ο Χατζηδάκης τα ξαναβρίσκουν με τους τραγουδιστές, συνεργάζονται και πάλι μαζί τους, δημιουργούν και άλλες κοινές μουσικές στιγμές, αποδεικνύοντας τελικά πως τα ίδια τα τραγούδια έχουν διαχρονικά μεγαλύτερη δύναμη ακόμη και από αυτούς που τα δημιούργησαν και δεν κινδυνεύουν ούτε από τη χειρότερη εκτέλεση. Και φυσικά αυτή η ιστορία σε κάθε περίπτωση αποτελεί, αν θέλεις Βαγγέλη, και ένα πολύτιμο μάθημα για τους σημερινούς κληρονόμους των μουσικών έργων των μεγάλων δημιουργών.

Και φτάσαμε βεβαίως σε μια στιγμή που δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί σε συναυλία. Όταν ο Μανώλης Μητσιάς λοιπόν, εφόσον δεν είχε το δικαίωμα να τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι, να το απαγγείλει. Και βεβαίως ούκο λίγοι καλλιτέχνες στις τελευταίες ώρες τοποθετούνται μέσω των social media και όχι μόνο, παίρνοντας θέση. Η πλειοψηφία, αν όχι όλοι, σχεδόν όλοι, είναι υπέρ της πλευράς του Μανώλη Μητσιά, ασυζητητή.

Μάλιστα, θα πρέπει να σταθούμε βεβαίως και σε πληροφορίες του βοριά.gr, μιας και το Υπουργείο Πολιτισμού, όταν ρωτήθηκε για τον ισχυρισμό της πλευράς Χατζηδάκη ότι επειδή το 26 είναι αφιερωματικό έτος στον Χατζηδάκη, αν αλλάζει κάτι στο καθεστώς διαχείρισης των έργων του συνθέτη, απάντησε ότι η ανακήρυξη του 26 ως αφιερωματικού έτους στο Χατζηδάκη δεν συνιστά αφεαυτής νόμιμο έρισμα για την μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ή αδειοδότησης σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη Μάνου Χατζηδάκη και του στιχουργού Νίκου Γκάτσου, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκρισης όλων των δημόσιων εκτελέσεών τους κατά τη διάρκεια του αφιερωματικού έτους.

Αφήνουμε λοιπόν αυτήν την νέα κόντρα, αυτήν την νέα ένταση, τέλος πάντων πώς να το χαρακτηρίσουμε. Αυτό το συμβάν το αφήνουμε στην άκρη. Θα δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις βεβαίως. Και πάμε να δούμε άλλα θέματα, άλλες ειδήσεις. Να σταθούμε σε κάποια πρακτικά θέματα, όπως μία διακοπή βεβαίως. Μία διακοπή η οποία ήταν προγραμματισμένη σήμερα το πρωί στο Αγγελόκαστρο. Ήταν μια δίωρη διακοπή ρεύματος λόγω εργασιών από τις 8 το πρωί έως τις 10.

Να αναφερθούμε και σε μια σεισμική δόνηση που είχαμε χθες αργά το βράδυ, λίγο μετά τις 11. Μια σεισμική δόνηση άνω των 4, για την ακρίβεια 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στην Ήπειρο, η οποία μάλιστα έγινε αισθητή και στην Αιτωλόα Καρνανία και εδώ στο Αγρίνιο. Να πούμε βεβαίως ότι ο σεισμός είχε ως επίκεντρο την περιοχή στη μεταμόρφωση Ιωαννίνων και μάλιστα το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο έδωσε αρχικό μέγεθος 4,3 Ρίχτερ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Τώρα, Βαγγέλη, να σταθούμε σε ένα άλλο συμβάν, μιας και έχουμε σοβαρή διαρροή νερού από βλάβη σε πυροσβεστικό κρουνό στο Άνω Κεράσοβο. Να πούμε ότι αυτή η σοβαρή διακοπή νερού προκλήθηκε για την ακρίβεια χθες στην περιοχή του Άνω Κεραισόβου, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες ύδατος να καταλήγουν στο οδόστρωμα. Όπως μας αναφέρει και κάτοικος εκεί της περιοχής, όπως μας καταγγέλνει δηλαδή, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στη διάρκεια εφοδιασμού υδροφόρας του Δήμου Αγρινίου με νερό. Ο πυροσβεστικός κρουνός έσπασε και το νερό άρχισε να τρέχει στο δρόμο, σε σημείο μάλιστα όπου υπάρχει απότομη στροφή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο επικινδυνότητας για τους οδηγούς οχημάτων, πέραν της κατασπατάλησης των υδάτινων πόρων. Η διαρροή συνεχιζόταν τουλάχιστον μέχρι τις 11 το πρωί της 5ης και αναμενόταν συνεργείο της ΔΕΙΑ για να αποκαταστήσει το πρόβλημα.

τώρα, Βαγγέλη, να σταθούμε σε μια άλλη είδηση, η οποία έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια, καθώς έγινε γνωστό ότι αλυσίδα ρωσικών συμφερόντων που βρισκόταν και στην πόλη του Αγρινίου και στην πόλη της Αμαλιάδας, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη Δυτική Ελλάδα, ενώ υπήρχαν άλλα 9 καταστήματα σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, 11 δηλαδή καταστήματα στη χώρα μας, και τα 11 καταστήματα έχουν αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία τους. Λουκέτο λοιπόν, μετά την εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Και φυσικά μέσα στις πόλεις όπου υπήρχαν καταστήματα ήταν και η πόλη του Αγρινίου. Και η αλήθεια είναι ότι, αν κρίνω και από τα σχόλια στα social media και όχι μόνο, ούκο λίγος κόσμος πήγαινε και ψώνιζε από το συγκεκριμένο κατάστημα.

Για να δούμε, Βαγγέλη, πόσο προσωρινό μπορεί να είναι αυτό το κλείσιμο και αν μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα ενδεχομένως, όταν και εφόσον άρθουν οι κυρώσεις, αν θα έχουμε και πάλι τη λειτουργία. Εκείνο όμως που πρέπει να κρατήσουμε δεν είναι μόνο το ξαφνικό αυτό λουκέτο στα 11 καταστήματα, όπου μεταξύ άλλων είναι και το κατάστημα του Αγρινίου και της Αμαλιάδας, είναι το γεγονός ότι πάνω από 150, πάνω από 160 εργαζόμενοι βρίσκονται στον αέρα πλέον, και αυτό είναι ό,τι χειρότερο.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

Με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς θα περάσουμε σιγά σιγά σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου.

0: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
6: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Καλοκαίρι βεβαίως και εμείς είμαστε μαζί σας έως τη μία παραπέντε με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Αιτωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αντένα Σταρ στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μαζί επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.
1: Καλοκαίρι, καθρεφτάκια και μια θάλασσα που τρέμει.
0: Επιστρέφουμε από τις διαφημίσεις, ωστόσο, με μία ακόμη είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς πριν από λίγα λεπτά είχαμε φωτιά και μάλιστα στα Τρίκαλα, μία φωτιά η οποία καίει σε χαμηλή βλάστηση, συγκεκριμένα στο Γενέση. Πετάνε ήδη αυτήν την ώρα, Βαγγέλη, 4 εναέρια. Πάντως για την κατάσβεση επιχειρούν συνολικά 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, παρακαλώ. Να πούμε βεβαίως ότι τις προσπάθειες της πυροσβεστικής συνδράμουν και από δήμους και κοινότητες. Ένα ακόμη συμβάν λοιπόν πριν από λίγα λεπτά, κυριολεκτικά πριν από λίγα λεπτά, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Είπαμε, ο καιρός είναι καλοκαιρινός, ναι, η θερμοκρασία στα ύψη, αλλά και οι άνεμοι σε ορισμένες περιοχές της χώρας είναι ευνοϊκοί δυστυχώς για τέτοιου είδους συνθήκες. Άρα τι κάνουμε, προσέχουμε. Προσέχουμε με το παραμικρό για να μην εκδηλώνονται πυρκαγιές, για να μην έχουμε τέτοιου είδους συμβάντα, τα οποία η αλήθεια είναι ότι η ιστορία, η πρόσφατη ιστορία μας έχει δείξει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις από το τίποτα μπορεί να δημιουργηθεί ένα ολόκληρο θέμα και να μην κινδυνέψουν μόνο, να μην έχουμε μόνο αυτό που λέμε υλικές ζημιές, αλλά έχουμε φτάσει σε σημείο να κινδυνεύουν άνθρωποι. Έχουμε φτάσει στο σημείο σαν χώρα να θρυνούμε για απώλειες ζώων, οπότε θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

αφήνουμε την φωτιά στα Τρίκαλα και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι. Να πούμε ότι από το Αγαθονήσι, λοιπόν, από το ακριτικό αυτό νησί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ένα μήνυμα ασφάλειας, προτροπής, μάλλον αποτροπής, αλλά και εθνικής αυτοπεποίθησης από το επιτηρητικό, λοιπόν, φυλάκιο του Αγαθονησίου, τον πρώτο σταθμό της σημερινής του επίσκεψης. Εκεί, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ένα σκληρό μήνυμα, ένα αυστηρό μήνυμα θα λέγαμε, προς τα κυκλώματα διακινητών, ξεκαθαρίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει αποτελεσματικά τα σύνορά της. Στέλνουμε, είπε, ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να φέρνουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς, είπε, με τις ένοπλες δυνάμεις, επισημένοντας παράλληλα ότι το φυλάκιο συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ξεχωριστή τιμή να βρίσκεται κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο Αγαθονήσι, σημειώνοντας ότι από το ανατολικότερο άκρο της χώρας εκπέμπεται ένα σαφές μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Μάλιστα, μετά το φυλάκιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, το οποίο ολοκληρώθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και αναδεικνύει την ιστορία και την πολιτιστική διαδρομή του ακριτικού νησιού.

Όλα αυτά βεβαίως στη στιγμή που ο Κυριαζίδης Βαγγέλη παραπέμπεται στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής με απόφαση του Νικήτα Κακλαμάνη, και βεβαίως αυτά μετά και τις νέες του δηλώσεις για τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Να πούμε βεβαίως ότι σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον Γιώργο Γεωργαντά, ο κύριος Κακλαμάνη ζητά να εξετάσει τα πρακτικά από όσα έγιναν στη συνεδρίαση και να εξετάσει το αν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές που περιγράφονται στις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας. Μην ξεχνάμε ότι πριν από έναν περίπου χρόνο, ο κύριος Κυριαζίδης, την ώρα που μιλούσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το Βήμα της Βουλής, ακούστηκε να σχολιάζει το γεγονός ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν έχει παιδιά. Και η φράση του βουλευτή «κάνε κανένα παιδί», αλλά και η επιμονή του να μην ζητάει συγγνώμη, προκάλεσε σφοδή αντίδραση τόσο της συμπολίτευσης όσο και της αντιπολίτευσης, και μάλιστα τότε είχε οδηγήσει στη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Βέβαια, την επομένη της διαγραφής του τότε, τον Μάρτιο του 25, είχε ζητήσει συγγνώμη, υποστηρίζοντας μεν ότι η συμπεριφορά του ήταν προϊόν συσσωρευμένου θυμού, διότι συγκεκριμένη πολιτικός, λέει, μας κατηγορεί συνεχώς ως δολοφόνους και εγκληματίες κακοποιούς. Μην ξεχνάμε ότι μετά την διαγραφή του, για λίγο καιρό, επανήλθε στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας τον Οκτώβριο του 25. Διαγράφει λοιπόν για λίγους μήνες και ξανά μανά. Τώρα αυτή τη φορά νομίζω ότι δεν γινόταν κάτι άλλο πέρα από την απόφαση του Νικήτα Κακλαμάνη, η οποία ήταν να τον παραπέμψει στην Επιτροπή Διοντολογίας.

Μένουμε σε θέματα εντός κοινοβουλίου. Αυτή τη φορά γιατί η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναδιάργανωση του ΟΔΑΠ. Υπέρ λοιπόν της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν έπειτα από μαραθώνια συζήτηση. Η Υπουργός Πολιτισμού Ελίνα Μενδώνη διαβεβαίωσε ότι η κυριότητα των μνημείων παραμένει στο ελληνικό δημόσιο και δεν υφίσταται ζήτημα ιδιωτικοποίησης των αρχαιολογικών χώρων. Η Υπουργός μάλιστα διευκρίνησε ότι η νέα ανώνυμη εταιρεία θα λειτουργεί ως φορέας διαχείρισης εσόδων για λογαριασμό του ΟΔΑΠ και του Υπουργείου Πολιτισμού. Ενώ τέλος, το Μουσείο Εναλλείων Αρχαιοτήτων θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους.

Τώρα, υπάρχει και ένα τρίτο ημίχρονο προς την, και για τη συγκεκριμένη ψήφιση, γιατί δεν είναι το μοναδικό νομοσχέδιο και άλλα νομοσχέδια που ήρθαν τώρα τις τελευταίες ημέρες. Η αλήθεια είναι ότι τα στήριξε μόνο η Νέα Δημοκρατία και κανένα άλλο κόμμα. Κανένας δεν βρέθηκε να στηρίξει το οτιδήποτε. Ακόμη και στην ψηφοφορία, Βαγγέλη, για την εκλογή Προέδρου, έτσι ώστε να μην πέφτουν οι κυβερνήσεις και να μην έχουμε κάθε τρεις και λίγο εκλογές, δηλαδή να υπάρχει μόλις μία θητεία του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας και αυτή να κρατά 6 χρόνια, εκεί η Ντόρα Μπακογιάννη δεν ψήφισε ούτε ναι ούτε όχι, ψήφισε παρόν, παρούσα δηλαδή. Μια ουδέτερη στάση θα λέγαμε από την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Και βεβαίως στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει αναστάτωση, όχι τόσο για το παρόν της Μπακογιάννη, αλλά αναστάτωση μετά και τις νέες δηλώσεις Κυριαζίδη κατά Κωνσταντοπούλου. Η αλήθεια είναι ότι κάποια πράγματα, Βαγγέλη, ξεπερνούν τις πολιτικές διαφορές. Εδώ δεν έχει να κάνει ποιος είναι ποιανού κόμματος. Εδώ έχει να κάνει ότι όταν θίγεις έναν άνθρωπο, οφείλουν οι υπόλοιποι να μην στέκονται στο που ανήκεις πολιτικά ή που ανήκει ο άλλος πολιτικά ή στο αν συμφωνείς πολιτικά με τον απέναντί σου. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι πολύ ανθρώπινο, για κάτι το οποίο ούτε ο κύριος Κακλαμάνης το δέχθηκε και φαντάζομαι ότι και αρκετά από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και αυτή η αναστάτωση στο εσωτερικό του κυβερνών κόμματος. Μάλιστα, ο κύριος Πλεύρης, με δηλώσεις του, όντας καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή του Sky, είπε μεταξύ άλλων για το συμβάν: «Δεν έπρεπε», λέει, «ο κύριος Κυριαζίδης να αιτιολογήσει τι εννοούσε τότε», δηλαδή στην πρώτη του κόντρα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Το θέμα», λέει, «είχε κλείσει. Δεν έπρεπε να ανοίξει εκ νέου. Δεν πιστεύω», είπε ο κύριος Πλεύρης, «ότι σε καμία γυναίκα δεν πρέπει να λέγεται αυτό, το πήγαινε να κάνεις κανένα παιδί, είτε είναι θέμα επιλογής, είτε είναι θέμα αδυναμίας». Και μπράβο στον κύριο Πλεύρη που στην προκειμένη περίπτωση διαχωρίζει τα πολιτικά και τις διαφωνίες με το ανθρώπινο κομμάτι και με το πώς συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος σε έναν άλλον άνθρωπο και πόσο μάλλον σε μια γυναίκα, λέγοντάς της και επαναφέροντας το συγκεκριμένο ζήτημα.

Την ίδια ώρα να πούμε ότι είχαμε και την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση, την οποία εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας, και ήταν θετική η εισήγηση λοιπόν προς την Ολομέλεια για την άρση της ασυλίας της σε σχέση με μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός. Για την ακρίβεια, η θετική εισήγηση πέρασε με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Κατά ψήφισαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΙ και φυσικά η ίδια η Πλεύση Ελευθερίας. Η Ελληνική Λύση δήλωσε παρόν, διευκρινίζοντας ότι θα τοποθετηθεί επί της ουσίας στην Ολομέλεια, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση.

Να έρθουμε τώρα στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες γιόρτασε τα 52 γενέθλιά του. Και βεβαίως να πούμε ότι χθες είχε και αυτήν την ενδιαφέρουσα εκδήλωση και στην οποία συμμετείχαν ούκο λίγοι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, με αρκετούς εξ αυτών να ρίχνουν γέφυρες προς την πλευρά Τσίπρα. Και βεβαίως ακόμη και ο ίδιος από πλευράς του Αλέξης Τσίπρας μίλησε για προοδευτικές συνεργασίες. Κάτι τέτοιο είπε από την πλευρά του και ο Χάρης Δούκας. Υπάρχει και στήριξη από τον Κουρέτα. Υπήρχαν και απουσίες σε κάθε περίπτωση. Να πούμε ότι σύμφωνα και με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Δουμερκιώτη στο πρώτο θέμα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε εν ολίγης το σχέδιο Αριστοτέλης για την αναδιοργάνωση, λέει, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και μάλιστα η πρότασή του προβλέπει την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και την απόδοση 13 δισεκατομμυρίων ευρώ επιπλέον πόρων στους Δήμους. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν, όπως ήταν φυσικό, αυτοδιοικητικά στελέχη, όπως ο Δήμαρχος Αθηναίων αλλά και ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Μόρελης. Να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση είχε σαν στόχο την διεύρυνση της βάσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ενώ το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την επαναφορά του δεύτερου γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά και την απόδοση αυτοδυναμίας σε δήμους που είχαν συνενωθεί παλαιότερα. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, πόσο εύκολο είναι να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να περάσουμε κάποια στιγμή στην εποχή του Αριστοτέλη, στο σχέδιο Αριστοτέλη, και να έχουμε και άλλους δήμους. Γιατί αυτό το οποίο είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι, λέει, να δημιουργηθούν 100 νέοι δήμοι στη χώρα. Και εγώ έρχομαι και λέω τώρα, αν δημιουργηθούν 100 νέοι δήμοι στη χώρα, υπάρχει περίπτωση να έχουμε και την διεκδίκηση περαιτέρων δήμων στο νομό του Λοακαρνανίας?

Μάλιστα, η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν, ας πούμε, η τελευταία εκδήλωση πριν τις λεγόμενες θερινές διακοπές, αλλά θεωρείται προπομπός, λέει, μια σειράς αντίστοιχων θεματικών της Ελλάς του Τσίπρα, που το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεδιπλωθούν εν όψη φυσικά και της ΔΕΘ.

το κλίμα, οφείλουμε να πούμε ότι το κλίμα σε αυτή την εκδήλωση ήταν τόσο έτσι, ευδιάθετο, όπου οι ευχές έρχονταν και έδιναν από τους συνεργάτες του, οι οποίοι μάλιστα του έφεραν και μια τούρτα έκπληξη για τα 52 γενέθλια, με τον ίδιο μάλιστα να λέει ότι παιδιά, λέει, μετά τα 50 λέει, κοιτάμε να την ξεχνάμε αυτή την ημερομηνία, λέει, όχι να τη θυμόμαστε, αστειευόμενος το είπε αυτό, και μάλιστα συμπλήρωσε ότι θυμάμαι, λέει, έχουν περάσει, λέει, χρόνια αρκετά, λέει, από τότε που είχα γενέθλια και την ίδια ημέρα είχα και ομιλία. Πάντως ήταν έτσι μια ευχάριστη στιγμή αυτή, και με την τούρτα έκπληξη που του επιφύλασαν οι συνεργάτες του, αλλά και με τα κεράσματα προς όλους όσους έδωσαν το παρόν.

επανερχόμαστε, όχι ακριβώς στη Νέα Δημοκρατία, αλλά επανερχόμαστε σε μια άλλου είδους αντιπαράθεση που ξέσπασε στον τηλεοπτικό αέρα του Mega News κατά την διάρκεια τοποθετήσεων που έκανε ο Υφυπουργός Εργασίας, ο Ιτωλοκαρνάνας βουλευτής φυσικά και υφυπουργός εργασίας ο Κώστας Καραγκούνης από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και ο Θεόδωρος ο Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Η συζήτηση λοιπόν περιστρεφόταν γύρω από την αναστάτωση που προκάλεσαν στη Νέα Δημοκρατία οι δηλώσεις του βουλευτή του Δημήτρη του Κυριαζίδη κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ωστόσο, η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Θεόδωρος Μαργαρίτης χρησιμοποίησε τον όρο «μπάτσι» αναφερόμενος σε αστυνομικούς, προκαλώντας φυσικά την άμεση αντίδραση του Υφυπουργού και υπήρξε ένας έντονος διάλογος με τον κύριο Καραγκούνη να λέει χαρακτηριστικά «Αναφέρατε, λέει, τους αστυνομικούς με αυτή τη λέξη, λέει, την οποία χρησιμοποιήσατε εντέχνος ως αντιστάθμισμα σε αυτό που ατυχώς είπε ο κύριος Κυριαζίδης. Νομίζω, λέει, ότι κάνετε ακόμη μεγαλύτερο σφάλμα, καθώς δεν υπάρχουν, λέει, μπάτσι, υπάρχουν αστυνομικοί και μάλιστα, λέει, δίνουν και τη ζωή τους για να σώσουν τους συμπολίτες μας», ανέφερε μεταξύ άλλων σε αυτόν τον έντονο διάλογο, σε αυτήν την έντονη αντιπαράθεση που είχαν οι δύο άνδρες.

Τώρα, ερχόμαστε σε μία απόφαση του Αγρινιώτη Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Νίκου του Παπαθανάση, και βεβαίως αυτή η απόφαση είναι σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης προς τα 25 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, αλλά και την Εθνική Αρχή Ανώτερης Εκπαίδευσης, καθώς εντάχθηκαν σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, και βεβαίως μιλάμε για 51 νέες πράξεις με στόχο τον εξυγχρονισμό των ΑΕΗ και την υποστήριξη της ένταξης φοιτητών και φοιτητριών στην αγορά εργασίας. Να πούμε λοιπόν ότι μιλάμε για νέες δράσεις γύρω από τον εξυγχρονισμό των ΑΕΗ, και όλα αυτά βεβαίως φέρουν την υπογραφή του Αγρινιώτη Υφυπουργού, του κ. Παπαθανάση.

Τώρα, Βαγγέλη, να σταθούμε σε κάτι επίσης πολύ σημαντικό, καθώς ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, έκανε λόγο για επικοδομητικές συνομιλίες με Χριστοδουλίδη και Έρχιοχαμαν για το Κυπριακό. Μιλάμε για 5+1 για το Κυπριακό μετά τις συνομιλίες στη Λευκοσία. Μια νέα διάσκεψη λοιπόν είναι σε εξέλιξη. Να πούμε ότι δεν έχει ακόμη οριστεί χρονοδιάγραμμα για τη νέα αυτή πολυμερή διάσκεψη με τη συμμετοχή Ελλάδας, Βρετανίας, Τουρκίας, Κύπρου, Τουρκοκυπρίων και ΟΗΕ. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ζήτημα το οποίο κάποια στιγμή θα έπρεπε να έχει λυθεί, έστω και τώρα πρέπει να λυθεί.

Οφείλουμε ωστόσο να ομολογήσουμε, Βαγγέλη, ότι ήταν ένα πρώτο βήμα αυτό το 5-1, αυτή η ανακοίνωση για μια νέα διάσκεψη 5-1. Σε κάθε περίπτωση συνιστά την πρώτη σαφή δέσμευση του Γενικού Γραμματέα μετά την επίσκεψή του στην Λευκωσία, και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να λήξει κάποια στιγμή αυτό το θέμα και να λήξει όπως πρέπει και όχι όπως πιστεύουν από την πλευρά τους οι Τούρκοι ότι πρέπει να λήξει. Εμείς κάπως έτσι βάζουμε μία άνω τελεία, περνάμε σε ένα ακόμη σύντομο αλλά και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις. Μείνετε μαζί μας εδώ στον Antenna Stars 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου.

0: σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up!

0: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Παρασκευάς μαζί με λεπαρουσίαση στην ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Πάμε, Βαγγέλη, να δούμε και άλλα θέματα πέραν της πολιτικής. Να σταθούμε λίγο στην 38χρονη Βρετανίδα. Σε μια 38χρονη Βρετανίδα, ναι, γιατί ψάχνανε πού ανήκει η σωρός μιας γυναίκας που είχε εντοπιστεί σε βαλίτσα στην Κυψέλη πριν από λίγες ημέρες. Λύθηκε το μυστήριο. Μάλιστα, κάποιοι υπέθεσαν μήπως αφορά μια άλλη περίπτωση. Εν τέλει, η συγκεκριμένη σωρός γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη αφορούσε σε μια 38χρονη Βρετανίδα. Και η Ελλάς κατάφερε να λύσει το μυστήριο αυτής της ταυτότητας. Δεν πέρασαν αρκετές ημέρες και φυσικά οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να βρουν τη λύση σε αυτόν τον γρίφο. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια Βρετανίδα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Μαρίνου Αλιφέρη και του Παναγιώτη Βλαχουτσάκου στο πρώτο θέμα, μια Βρετανίδα γεννημένη το Φεβρουάριο του 88, τα στοιχεία της οποίας έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην Ελλάς το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αμέσως μετά τον εντοπισμό του πτώματος, οι ελληνικές αρχές πήραν αποτυπώματα από τη γυναίκα, όμως δεν υπήρχαν τα στοιχεία της στην ελληνική βάση δεδομένων. Ταυτόχρονα, από την εξέταση του DNA, δεν διαπιστώθηκε η σωρός να ανήκει σε άτομο το οποίο έχει χαθεί και αναζητούνταν από συγγενείς που έσπευσαν στις αρχές και έδωσαν δείγματα. Μετά και την διαπίστωση ότι η γυναίκα φορούσε σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου, ενημερώθηκαν μέσω των διεθνών διάβλων επικοινωνίας όλες οι αστυνομίες, αλλά και η Ιντερπόλ, καθώς όσο περνούσαν οι μέρες, οι αξιωματικοί της ΔΟΕ στρέφονταν όλο και περισσότερο στο σενάριο ότι η γυναίκα είναι πιθανόν να μην κατάγεται από την Ελλάδα, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ του αποτελέσματος.

Εκείνο το οποίο επίσης έγινε γνωστό μέσα από την σχετική έρευνα είναι ότι ήρθε στην Ελλάδα μέσω Κύπρου. Η γυναίκα αυτή λοιπόν έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου το προηγούμενο διάστημα, άρα οι έρευνες πλέον έχουν αποκτήσει αφετηρία με τους ερευνητές της Ελλάς να ξεκινούν για τη συλλογή στοιχείων. Θέλουν να δουν για αρχή εάν η γυναίκα ταξίδευε με κάποιον μαζί εκείνη την ημέρα, κάτι που θα απαντηθεί από την αεροπορική εταιρεία. Επίσης, εάν υπήρξε κάποια κράτηση δωματίου ή ενοικίαση σπιτιού στο λεκανοπέδιο το επίμαχο χρονικό διάστημα. Θεωρείται δεδομένο βέβαια πως θα απευθυνθούν και στην αστυνομία της Κύπρου, που και εκεί με την πλευρά της θα συλλέξει στοιχεία που δεδομένα θα φανούν χρήσιμα στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Σε κάθε περίπτωση η Βρετανίδα είναι πιθανό να έμενε στις ΗΠΑ Αμερικής και εκεί να υπήρχαν περασμένα τα βιομετρικά της στοιχεία. Άρα, Βαγγέλη, ναι, μπορεί να γνωρίζουμε πλέον την ταυτότητα αυτής της ορού, να ξέρουμε σε ποια ανήκε. Ωστόσο, θα πρέπει τώρα εδώ οι αστυνομικές αρχές Ελλάδας, Κύπρου και όχι μόνο να φτάσουν και στην περαιτέρω λύση του μυστηρίου για το τι συνέβη και πώς φτάσαμε σε αυτό το γεγονός. Πώς φτάσαμε στον εντοπισμό μιας βαλίτσας στην Κυψέλη, μέσα στη βαλίτσα υπήρχε ισορρός μιας γυναίκας.

Όλα αυτά, Βαγγέλη, τη στιγμή που στη Σύρο οι άνθρωποι εκεί πενθούν, μάλιστα χθες κατά τις μεσημεριανές ώρες, σε ένα κλίμα ιδιαίτερα φορτισμένο, όπως ήταν φυσικό και επόμενο, και μάλιστα με πόνο βουβό, η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στα 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Μάλιστα στην κηδεία της έδωσαν το παρόν και τα δύο της παιδιά. Το κοριτσάκι ήταν ντυμένο με λευκά ρούχα, ενώ το αγοράκι με μαύρα. Ο πατέρας ήταν εκείνος που ενημέρωσε τα δύο παιδιά για το θάνατο της μητέρας του και, όπως δήλωσε, τους είπα ότι έφυγε. Έγινε ένας καυγάς και ότι την χτυπήσανε και όλα αυτά, γιατί οι ψυχολόγοι, λέει, μου είπανε αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να πεις την αλήθεια στα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν θα ήθελε να είναι στη θέση αυτού του πατέρα που κλήθηκε να γνωστοποιήσει στα ίδια του τα παιδιά το τι ακριβώς συνέβη στη μητέρα τους.

σε ό,τι αφορά τον 49χρονο κατηγορούμενο τώρα για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας, να πούμε ότι ανακρίτρια και η εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς το αν θα πρέπει να προφυλακιστεί. Και μάλιστα να πούμε ότι στην παρούσα φάση ο 49χρονος είναι σε κατοίκον περιορισμό. Και βεβαίως να πούμε ότι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανακρίτρια τάχθηκε υπέρ της προσωρινής του κράτησης, ενώ η εισαγγελέας πρότεινε να αφαιθεί ελεύθερος αλλά με περιοριστικούς όρους. Τελικά η απόφαση παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου, το οποίο αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να πάρει την απόφαση για το τι ακριβώς θα υπερισχύσει, αν δηλαδή θα είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ή αν θα έχουμε την προσωρινή κράτησή του. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η 30χρονη σύζυγός του, που κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, αφέθηκε ελεύθερη χθες, με την επιβολή μάλιστα περιοριστικών όρων. Πιο συγκεκριμένα υποχρεούται να εμφανίζεται στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα την πρώτη ημέρα κάθε μήνα, ενώ της έχει απαγορευτεί φυσικά και η έξοδος από τη χώρα. Τώρα, ο 49χρονος στην απολογία του επέμενε, Ευαγγέλη, ότι στον ισχυρισμό πως ουσιαστικά τραυμάτισε τη 42χρονη στο πλαίσιο άμυνας. Αρνείται ότι ήθελε, το γεγονός ότι με το που την είδε κατευθείαν έβγαλε το μαχαίρι και ότι πήγε να τη σκοτώσει, ενώ μάλιστα λέει ότι όταν έβγαλε την κουκούλα έπαθε σοκ ότι ήταν γυναίκα. Πίστευε ότι ο ληστής, να το πούμε έτσι, πίστευε ότι ήταν άντρας και σοκαρίστηκε με το που είδε ότι ήταν γυναίκα, πόσο μάλλον όταν είδε την διασώστρια. Να πούμε βεβαίως ότι από την άλλη πλευρά τώρα, γιατί οφείλουμε να ακούμε και τις δύο πλευρές, η δικηγόρος της οικογένειας 42χρονης σε δηλώσεις της ανέφερε πως όλα αυτά είναι ανοιχτά και δήλωσε πως το χτύπημα του 49χρονου δεν ήταν στο πλαίσιο της άμυνας, όπως ο ίδιος είπε, αλλά σε αυτό της επίθεσης. Μάλιστα βάζει και άλλα δεδομένα στο τραπέζι, λέγοντας πως το βίντεο η 42χρονη φαίνεται ξεκάθαρα να βγαίνει από το σπίτι και να τρέχει χωρίς να φαίνεται ότι είναι τραυματισμένη. Αντίθετα, λέει, φαίνεται ότι ο φερόμενος ως δράστης να την κυνηγά, λέει, με το μαχαίρι. Οπότε οι αρχές θα πρέπει, σύμφωνα με την δικηγόρο της οικογένειας, να εξετάσουν το ενδεχόμενο αν ο 49χρονος της κατάφερε κάποιο μοιραίο χτύπημα εκτός του σπιτιού.

αντιλαμβάνεσαι, Βαγγέλη, ότι είναι μία από τις υποθέσεις που θα έχει και συνέχεια, γιατί ακόμη και εμείς αναμένουμε την αρχική απόφαση για το τι θα γίνει ο 42χρονος, αλλά τι μέλη γενέστε.

σε άλλα θέματα εδώ της περιοχής μας, να πούμε ότι έχουμε μια ανακοίνωση από την ΕΠΑΣ Αγρινίου για τις εγγραφές οι οποίες συνεχίζονται, και βεβαίως να πούμε ότι μιλάμε για το σχολικό έτος 26-27 και για την ΕΠΑΣ Αγρινίου, όπου θα εισαχθούν 175 μαθητές σε διάφορες ειδικότητες κομμωτικής τέχνης, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων, τεχνίτης μηχανικών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, τεχνίτης υποστήριξης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι μια ακόμη σχολή ειδικότητας τεχνίτες αξιωματικών και άλλες δύο, θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αλλά και ψυκτικών και κλιματιστικών έργων. Μιλάμε για την εισαγωγή 175 μαθητών. Ωστόσο, εδώ υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, αλλά και μια διαδικασία σε σχέση με την εγγραφή, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά, να σημειωθεί αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι δικαίωμα εγγραφής στην πρώτη τάξη έχουν όσοι κατέχουν απολυτήριο γυμνασίου ή άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών, να είναι ηλικίας έως 29 ετών και βεβαίως να είναι εκτός εκπαίδευσης, εκτός κατάρτισης και απασχόλησης κατά την ημερομηνία εγγραφής. Εκείνο επίσης το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται είναι ότι η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται από τις 15, μάλλον πραγματοποιείται ήδη δηλαδή, από τις 15 Ιουνίου, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, έως και τις 10 Σεπτεμβρίου. Έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 23:59. Υπάρχει ακόμη χρόνος λοιπόν για όσους και όσες ενδιαφέρονται να λάβουν.

περίοδος μεταγραφών, περίοδος μετακινήσεων, Βαγγέλη, όχι μόνο από αθλητικής απόψεως, αλλά και από τηλεοπτικής απόψεως. Να πούμε ότι ένα ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες της Ναταλίας Ανδρικοπούλου αναφέρεται στην αγρινιώτησα δημοσιογράφο, την Μίνα την Καραμίτρου, η οποία φέρεται να έχει υποβάλει την παρέτησή της από τον τηλεοπτικό σταθμό Open. Φαίνεται βεβαίως να έχει ζητήσει να αναλάβει κάποια άλλη εκπομπή, να συμμετέχει σε ένα άλλο project του καναλιού. Πήρε αρνητική απάντηση από τον διευθυντή ειδήσεων εκεί του καναλιού και στη συνέχεια υπέβαλε την παρέτησή της. Οπότε μετά τις 9 Αυγούστου, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες του ρεπορτάζ, μετά τις 9 Αυγούστου η Μίνα Καραμίτρου θα είναι εκτός Open. Σε κάθε περίπτωση είναι μια παρουσιάστρια που έχει δείξει τα διαπιστευτήριά της και νομίζω ότι και εμείς εδώ ως αγρινιώτες χαιρόμαστε για την πορεία της όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο της ενημέρωσης γενικά. Και της ευχόμαστε, αν όντως ισχύει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, καλή επιτυχία στην επόμενη της συνεργασία.

Έτσι, μια και είμαστε σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς, Βαγγέλη, σε συνδυασμό και με τις μουσικές επιλογές, να σταθούμε στα γενέθλια που είχε το Λοακαρνάνας ηθοποιός, ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης. Έκλεισε τα 45, μεγάλωσε και ο Τσιμιτσέλης λίγο. Και μάλιστα η σύντροφός του, η οποία είναι και εκείνη από τα μέρη μας εδώ από την Λοακαρνανία, η Κατερίνα Γερονικόλου, του ευχήθηκε με μια ξεχωριστή ανάρτηση στα social media. Όλα αυτά βεβαίως με φωτογραφίες και βίντεο, κάτω από μια βόλτα που έκαναν με το σκάφος τους κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους. Και βεβαίως αυτές οι φωτογραφίες έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου και είναι αντικείμενο σχολιασμού. Δύο Ιτωλοακαρνάνες οι οποίοι χαίρονται τον έρωτά τους, δύο Ιτωλοακαρνάνες ηθοποιοί οι οποίοι περνούν ευχάριστα μαζί, και βεβαίως η Κατερίνα ευχήθηκε στον Γιάννη για τα γενέθλια.

του, λέγοντάς του χαρακτηριστικά «Χρόνια πολλά, καπετάνια μου». Την οποία Κατερίνα Γερονικόλου θα τη δούμε πολύ σύντομα σε μια νέα τηλεοπτική σειρά του Sky, διαχειρός Ανδρέα Γεωργίου στο Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Στα 5 πρώτα επεισόδια της σειράς η Κατερίνα Γερονικόλου θα κάνει τη δική της εμφάνιση για ακόμη μια φορά στη μικρή οθόνη.

Έτσι, για να ενημερωνόμαστε και για τα τηλεοπτικά δρόμενα, Βαγγέλη, γιατί είπαμε, οι αιτωλοκαρνανοί είναι παντού, οι αιτωλοκαρνάνες είναι παντού. Τι να κάνουμε, πρέπει να ασχολούμαστε με όλα τα είδη, έτσι πρέπει. Και βεβαίως να. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά αν όντως ισχύει ότι η Ιουλία Καλυμάνη ετοιμάζεται να παντρευτεί, Βαγγέλη, δεν έχουμε παρά να τη συγχαρούμε.

Πάμε τώρα στα αθλητικά δρόμενα, λίγο πριν σας αφήσουμε. Πάμε να δούμε και εκεί τι συμβαίνει, γιατί έχουμε και εκεί μετακινήσεις, μεταγραφές, αλλαγές. Να πούμε ότι στον Κρόνο Αγρινίου εξακολουθούν και προχωρούν και έχουν ξεκινήσει από νωρίς τις προεργασίες. Είχαμε μια νέα διπλή ανανέωση από το τοπικό σωματείο με Παπαθανασόπουλο και Παγιά να συνεχίζουν στην ομάδα του Κρόνου Αγρινίου και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και βεβαίως να πούμε ότι ο Παναγρινιακός μετά τις ανανεώσεις προχώρησε σε μια κίνηση από το πάνω ράφι, θα λέγαμε, με την απόκτηση του έμπειρου μέσου του Κώστα Τεγούση, με τον οποίο ενισχύεται εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μην το ξεχνάμε ότι ο Παναγρινιακός τη νέα αγωνιστική περίοδο θα εκπροσωπεί το Αγρίνιο και την Αιτωλό Ακαρνανία στην ημιεπαγγελματική αυτή κατηγορία.

περί πανετολικού ο λόγος, γιατί Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου, και φυσικά σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την ομάδα μας σε ένα ακόμη φιλικό προετοιμασίας, το δεύτερο κατά σειρά φιλικό, το οποίο πραγματοποιείται στο Ημιλέον αυτή τη φορά, όχι εκτός έδρας, είναι εδώ, είναι στο Αγρίνιο, στο Ημιλέον, και μάλιστα κόντρα στη νεοφώτιστη ομάδα του ΠΑΣ Πύργου, ο οποίος ανέβηκε ο ΠΑΣ Πύργο από τη ΓΑΜΑ Εθνική στην Super Bad League 2. Ένα ακόμη φιλικό λοιπόν, μέσα από το οποίο πρώτα και πάνω απ' όλα ο προπονητής θα βγάλει κάποια νεότερα συμπεράσματα σε συνδυασμό με τα όσα βλέπει και στις προπονήσεις, και από εκεί και έπειτα φυσικά αυτά θα δρομολογήσουν ενδεχομένως περαιτέρω εξελίξεις για τις μεταγραφές που θα γίνουν. Άλλωστε ο Πανετολικός, είπαμε, θα κάνει 3 με 4 μεταγραφές, εκτός και αν δει το οτιδήποτε ο προπονητής και εισηγηθεί την απόκτηση και ενός ακόμη ποδοσφαιριστή. Πάντως οι 4 μεταγραφές νομίζω ότι είναι ο αριθμός που πρέπει να κρατήσουμε τούτη την ώρα πάνω στο τραπέζι. 4 κινήσεις που αναμένεται να κάνει ο Πανετολικός. Δεν θα πρέπει όμως να αποκλείσουμε ακόμη και μια 5η κίνηση. Είπαμε, ανάλογα της παρουσίας του και το πώς θα σταθεί ο Πανετολικός στα επόμενα φιλικά. Δεν είναι μόνο το σημερινό, είναι και άλλα φιλικά ακόμη πιο απαιτητικά, κόντρα στον Πανιόνιο, κόντρα στο Λεβαδιακό, φιλικά που θα γίνουν τώρα τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, και βεβαίως στα μέσα Αυγούστου, λίγο αργότερα δηλαδή, το φιλικό με την Μαρκό, αλλά και εκείνο κόντρα στην Τρουά. Ένας Αύγουστος ο οποίος φέρνει τον Πανετολικό ξανά στα γήπεδα, μέσα από τις φιλικές πρώτα αυτές, τους φιλικούς αυτούς αγώνες, παράλληλα με τις προπονήσεις, και λίγο πριν το ξεκίνημα του πρωταθλήματος θα δώσει και έναν νοκάουτ αγώνα για το κύπελο. Δεν γνωρίζουμε τούτη την ώρα ούτε τον αντίπαλό του, ούτε αν θα είναι εντός ή εκτός έδρας. Από εκεί και έπειτα ξέρουμε, μάθαμε δηλαδή χθες βράδυ, το γεγονός ότι η πρεμιέρα του Πανετολικού θα είναι όχι απλά νυχτερινή, θα είναι prime time και θα είναι ανήμερα της Παναγίας Προσιώτισσας. 23 Αυγούστου ο Πανετολικός φιλοξενεί εδώ στο Αγρίνιο τον Αστέρα Άκτορ, 9:30 το βράδυ, Βαγγέλη, θα ξεκινήσει ο αγώνας. Εδώ τώρα έχει ανοίξει από πέρσι, αλλά αυτή η κουβέντα καλά κρατεί για τις ώρες διεξαγωγής των παιχνιδιών και πως το ένα παιχνίδι σχεδόν πέφτει επάνω στο άλλο. Τώρα θα μου πείτε, βέβαια είναι και θέμα των συνδρομητικών καναλιών που έχουν τα δικαιώματα, αλλά πρέπει να σκεφτεί κανείς και τον κόσμο που θέλει να έχει μια οπτική από όλα τα παιχνίδια, αν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται τα παιχνίδια να πέφτουν σχεδόν το ένα πάνω στο άλλο.

πάντως στην αρχή να πούμε ότι κάνει το παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στον Ηρακλή, εγώ θα το έλεγα ένα ντέρμπι από τα παλιά. Μπορεί ο Ηρακλής τώρα να είναι σε μια νέα φάση, αλλά δεν πάβει να είναι μια ιστορική ομάδα της Θεσσαλονίκης και του ελληνικού πρωταθλήματος κόντρα στην πρωταθλήτρια της περσινής περίοδου, την ΑΕΚ. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο το ίδιο δυνατή θα είναι και φέτος δίχως Πινέδα. Και το Καλαμάτα Άρης είναι το αμέσως επόμενο παιχνίδι στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος. Τα δύο αυτά παιχνίδια, να πούμε καταρχάς ότι θα ξεκινήσουν το Σάββατο στις 8 το απόγευμα. Να λοιπόν, αμέσως το ένα παιχνίδι πάνω στο άλλο. Ευτυχώς λίγο αργότερα στις 10 το Ολυμπιακός Ατρόμητος και την Κυριακή Όφι Βόλος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός Κηφισιά και αργότερα το Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Άρα δεν έχουμε ούτε μάτς την Παρασκευή ούτε μάτς τη Δευτέρα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πρώτη αγωνιστική. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεον, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 11. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Τα λέμε αύριο στις 11. Να είστε καλά.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: Ανάστευσης και ασύλου Θάνος Πλεύρης κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου, εξέφρασε τη διαφωνία του, σημειώνοντας πως τέτοια δεν θα πρέπει να λέγονται για κανέναν άνθρωπο. Εκτίμησε ότι δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του κυρίου Κυριαζίδη από τη Νέα Δημοκρατία. Χωρίς ενεργό μέτωπο αλλά με διάσπαρτες εστίες, η πυρκαγιά στην Πάρο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς στις επόμενες ώρες οι άνεμοι θα ενισχυθούν. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γενέση στα Τρίκαλα. Στο σημείο 27 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 πεζοπόρα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρνα Βολάρισσας. Η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση του Ομάν για κοινή περιφερειακή διαχείριση των στενών του ορμούς, βάζοντας φρένο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κρίσης που έχει διαταράξει την αυσιπλοεία και το εμπόριο στον Περσικό κόλπο. Η Ιρανική πλευρά θεωρεί ότι το σχέδιο δεν έχει πιθανότητα επιτυχίας και πως τα στενά πρέπει να παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, φρίκη στη Βρετανία, νεαρό ζευγάρι δολοφόνησε και κακοποίησε σεξουαλικά μία δίχρονη. Στα αθλητικά, ο Αστέρας Άκτορ συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Αντώνη Παπακανέλου με τη μορφή δανεισμού. Στις 7 το απόγευμα, ΑΕΚ Σάμσουν Σπορ σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου.
11: Τα νέα των αγορών.
10: Άνοδος 0,48% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πτωτικές τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
11: Ο καιρός.
10: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
14: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
14: Να σου πω, σε κάτι φοιτητικές αιστείες συμπατιστίων, γιατί ακούω τώρα εδώ που λέτε για τα κτηριακά που φτιάχνουν.
16: Σήμερα στο ΕΣΥ επιτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναγέννησης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω. Everyday μαλακία.
14: Αποφάσισα να κάνω ανακαίνιση. Ξέρεις πώς έχει βγει το κάθε δωμάτιο. Δωμάτιο φοιτητικής αιστείας, κατάλαβες τώρα, 15 τετραγωνικά, έτσι.
15: Είναι τι ήθελες τώρα, να είναι master bedroom και όλα να έχει και.
14: Εννοείται, εντάξει, κατουράς, πλένεις δόντια.
15: Και τι άλλο θες, και ένα παλιό κρέβατο να ξεραθείς. Τι θες. Λες και μαζεύεστε σπίτι, τσογλάνια.
14: Ξέρεις πώς βγήκε η ανακαίνιση στο κάθε δωμάτιο.
15: Γιατί εσύ την έκανες, πού ξέρεις την ανακαίνιση, πόσο.
14: 85.000 το δωμάτιο.
15: Και θα είναι λούξο όμως μέσα. Είναι, όταν λείπετε το καλοκαίρι, Airbnb αυτό θα δουλέψει τρένο.
14: Μπράβο, επειδή άκουσα τώρα για τα κτηριακά και το θυμήθηκα αυτό. Ξέρουμε από πού ήταν ο διαγωνισμός και θέλω και εγώ να πάω.
15: Έλα, καημένε τώρα, κι άμα ήταν φωτογραφικός, έτυχε. Δεν κάνει κυβέρνηση τέτοια.
14: Α, εντάξει, γιατί τώρα τις ίδιες.
15: Πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες πιο γρήγορα. Αυτή είναι η επίσημη εποδός.
14: Okay, γιατί αυτές τις μέρες κάνει ο αδερφός μου μια ανακατασκευή σε κάτι παλιά σπίτια που έχουμε κληρονομήσει από τη μάνα.
15: Και δεν πήγε τόσο.
14: Κοίτα, για 70 τετραγωνικά 60 στο Παγκράτη. Έχει πάει 15.000 το καθένα, αλλά μάλλον αυτό θα.
15: Άμα είναι σφιχτός ο αδερφός σου, δεν φταίω.
14: Εντάξει, αυτό δεν ξέρω, διαφορά.
15: Δεν ξέρεις, αλλά λες.
14: Κάποιος κακοπροαίρετος θα έλεγε κακά πράγματα τώρα, ότι τα τρώνε και τέτοια. Εγώ
15: ναι, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να βρεθεί κάποιος κακοπροαίρετος. Δεν έχουμε τέτοιους.
14: Όχι, κανένα. Εγώ προσκυνώ.
15: Μπράβο.
17: Έλα, Αποστολή.
15: Έλα.
17: Ερώτηση.
15: Άντε.
17: Λοιπόν, μια και είπε ο Δένδιας ότι πρέπει να συνηθίζουμε στα φέρετρα με σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ, έτσι.
15: Ναι, ναι.
18: Σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
17: Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στη Γροιλανδία, εμείς δεν πρέπει να πάμε να υπερασπιστούμε τα πάτρια εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Κανονικά τι, όχι, θα καθόμαστε να κοιτάμε, τι είμαστε.
17: Είπε βέβαια η Δανέζα, η πρωθυπουργός, ότι αν χώρα του ΝΑΤΟ επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ, έτσι, το ΝΑΤΟ διαλύεται. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση Τουρκίας.
15: Για να διαλύουμε είμαστε εδώ, είμαστε για να δημιουργούμε, σε παρακαλώ.
17: Για να δημιουργούμε είμαστε, αλλά επειδή το έπερε, παιδί μου.
15: Καθένα τη λέει, είναι σχετικό.
17: Είναι ένα μπουρδέλο και μισό, έτσι.
15: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
17: Ναι, συγγνώμη, τα μπουρδέλα είναι οργανωμένα. Αυτή είναι οργανωμένο έγκλημα, βασικά.
15: Αυτό ναι, έλα, το ακούω.
19: Γεια σας.
15: Γεια σας.
19: Ο κύριος Καλαμούκης.
15: Ο άλλος.
19: Δόξα τω Θεώ. Μπράβο.
15: Ο άλλος.
19: Τέλος πάντων, θα δούμε ποιος είναι και ο άλλος. Εντάξει.
15: Ό,τι να είναι.
19: Καλό υπόλοιπο. Μια χαρά, γιατί καλό την είναι.
15: Συνοηθήκαμε εμείς τώρα.
19: Βέβαια, ναι, γεια.
15: Έλα.
19: Έλα, ρε φίλε, καλημέρα.
15: Καλημέρα.
19: Για πες μου, εσύ, μήπως ξέρεις τώρα ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα εδώ.
15: Τώρα δεν ξέρουμε καν την ιστορία. Ποια είναι σωστή, ούτε τη σωστή πλευρά, ούτε την ιστορία την ίδια.
19: Ούτε η Γροιλανδία, θα πάμε με την Κολομβία, με τη Βενεζουέλα, με την Αμερική. Μάλλον προς τα εκεί κλείνουμε, Αμερική,
15: Μπα, θα έλεγα καλύτερα με τους λαούς.
19: Με τους λαούς. Άμα πηγαίναμε με τους λαούς θα τα είχαμε λύσει, αλλά δεν πάμε.
15: Δεν πάμε με τους λαούς, άμα τα λέω εγώ. Τέλος πάντων.
20: Έχω πάρει έξεση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
19: Εξτανό! Αδονή! Αδονό! Εξτανό!
15: Τικι-τακ-τακ-τακ-τικι-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ Παιδάκι, τι γίνεται? Παράτα στο τηλέφωνο, μωρο βλαμμένος.
0: Και μελαμπάκια.
21: Μελαμπάκια στολισμένα όλη η ζωή.
15: Α, περίμενα να τελειώσουν οι γιορτές να γλιτώσω τον Αργυρό. Και μου έρχεται μέσα στο σπίτι μου, σε παρακαλώ.
0: Όλη η χρονιά, άλλο κακό.
15: Δεν άνοιξα για κάλαντα φέτος, μην πεταχτεί ο Αργυρός από πουθενά και πληρώνω μπουκάλι με τα μπλντόκ.
0: Ανοίγαμε το ντουλάπι, ο Αργυρός. Ανοίγαμε το ψυγείο, ο Αργυρός. Μέχρι που βλέπει αποστολή μου, πάω να βάλω κάτι βρακιά στο πλυντήριο και μου κάνει τζα την γκυλφόιλ. Χαίρεστηκα πάνω μου.
15: Τι ήθελες να είναι πάλι ο Αργυρός?
0: Το πιο φυσιολογικό. Άλλο κακό να μην μας βρει. Καλή χρονιά, βρε.
15: Καλή χρονιά.
0: Ναι, άντε, να τα λέω. Να σου πω.
15: Τι θες?
0: Ήθελα να πω κάτι για αυτόν το Βαρουφάκη, ρε παιδί μου.
15: Καλό παιδί.
0: Καλό παιδί και από οικογένεια και όλα αυτά δεν τα αμφισβητεί κανείς. Λοιπόν, επειδή έχω διαβάσει διάφορα.
15: Με κακές παρέες έμπλεξε απλά. Εντάξει τώρα.
20: Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο. Αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο.
0: Εντάξει, όλοι μπορούμε. Όλοι είμαστε φθαρτοί και μπορούμε ευάλωτοι σε μια δυσκολία και όλοι μπορούμε να το πάρουμε.
15: Το χειρότερο με το Βαρουφάκη δεν είναι ότι έκανε έκσταση, ούτε χόρτο που θέλει και δεν βρίσκει, ούτε ότι πέρασε καλά με όλα αυτά. Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο μπλέξιμο είναι που έμπλεξε με τον Τσίπρα.
0: Ναι, λες. Καλά, θα βρούνε μεταξύ τους αυτοί. Δεν με χαίστηκα.
15: Α, δεν σε νοιάζει τώρα.
0: Και βέβαια δεν με νοιάζει τώρα.
15: Μπα.
0: Έτσι που στα έκανα να το βγάλω.
15: Άρε, κοριτσάρα, επιτέλους ανάσανες.
0: Ούτε κόμμα θα κάνει ο μαλάκας εκεί πέρα και περιμένουν στη σειρά οι διάφοροι για να πάνε να χωδούν εδώ τίποτα.
15: Μπα, σου λέει κάτσε να προλάβω. Ποιο θα κάνει, Καριστιανού ή ο Τσίπρα, πού θα προλάβουμε.
0: Πού θα προλάβουν να χωδούν όλοι του. Καλά, εντάξει, καλά θα πάει
15: γι' αυτό. Γι' αυτό τα λίγο φλού.
0: Λες γι' αυτό να το αφήνουν. Εντάξει, ναι, χαλαρώσαμε όμως και πρέπει κάτι να κάνουν. Άμα είναι να κάνουν ακόμα, κάντε ρε παιδιά. Μας βγάλατε την πίστη, έχουμε κι άλλες.
15: Όταν οριμάσουν συνθήκες κι αυτοί.
0: Α,
15: συμπλέξαμε.
0: Περιμένεις, καλά. Ας περιμένουμε. Λοιπόν, έχω να πω για το Βαρουφάκι, επειδή διαβάζω σχόλια διάφορα. Που λένε ρε παιδιά, δεν υπάρχει εισαγγελέα για το ένα για το άλλο και υπάρχει για το Βαρουφάκι. Αυτό όμως, παιδιά, μην το γυρίσουμε κι εμείς από την ανάποδη. Εντάξει, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει εισαγγελέα και είναι πάει κατά το δοκούν. Αλλά κι αυτό είπε χοντρή μαλακία. Μην το γυρίσουμε δηλαδή και στο. Έκανε διαφήμιση ναρκωτικών τρα. Εντάξει, πλάκα θα μας κάνει. Έξαση και πούτες μπλε. Δεν το πάμε δηλαδή και στο άλλο άκρο. Εντάξει, ο εισαγγελέας. Είναι επιλεκτικός. Αλλά καλά του έκανε. Εντάξει.
15: Έλα μου, το γίνονται τόσο το Βαρουφάκης ήταν το θέμα.
0: Ναι,
15: ο Βαρουφάκης είπε μια μαλακία από τόσες άλλες λέει τόσα χρόνια.
0: Ναι,
15: χωρίς μέτρο. Αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο του Βαρουφάκη. Έχει κάνει κι άλλα, αν θες να σε ενημερώσω.
0: Πάρα πολλά έχει κάνει. Απλά και αυτό εδώ πέρα που ήταν πάρα πολύ χοντρό. Εντάξει, θα τελειώνει κάποια στιγμή. Μην τον υποστηρίξουμε κι άλλο στο Βαρουφάκη. Γιατί να τον ενημερώσουμε ότι μια πολύ λεπτή κλωστή είναι η εξάρτηση με την δοκιμή.
15: Πάει και ο Βαρουφάκη, ούτε και έχει να κουμπίσει. Να δω τι θα κάνει τώρα.
0: Εγώ είμαι με τον Πεσελέκη, πλέκα κάνει.
1: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
15: Α, δεν είχα ενημερωθεί, συγγνώμη, είχα χαθεί.
0: Α, όχι.
15: Νόμιζα ότι πάω που πάει τζάκρι.
0: Όχι, όχι βέβαια. Απλώς μάλλον η τζάκρι με ακολουθεί να το δούμε και έτσι.
15: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτή είναι έξαλλη με τον Στέφανος.
0: Γιατί είναι έξαλλη.
15: Κάτι δεν τα βρίσκουν τώρα, δεν θυμάμαι. Δεν την εκτιμήσανε.
0: Όχι, τα βρίσκουν. Μια χαρά.
15: Α, λες, ήταν εσωκομματικό, βρέθηκε.
2: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
15: Οι γιορτές μας μονιάσαν όλους. Τα έφερε ο Βασιλής κάτι.
0: Εντάξει,
15: όχι. Καμιά λουμπουτέν κόκκινη, ποιος ξέρει.
0: Και ο Αργυρός μας κάνανε να περάσουμε πολύ ωραία. Ο Κασέλαξε, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ τώρα, κουτσομπολιό είναι. Έφτιαξε καθένα τα πούμε. Προσπαθεί να την κάνει γιατί σου λέει δεν έχει λεφτά το κόμμα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό φεύγουν και διάφοροι από εκεί. Ένα Χουρδάκη, η Τζάκρη προσπαθούν να δουν μήπως πάρουν αυτό το κόμμα μάλλον. Κάτι τέτοιο εγώ είπα.
15: Οπα, δεν θέλω αντάρτικο.
0: Όχι να το πάρουν. Ο Κασέλαξε θέλει να φύγει, ρε. Τι να κάνει εδώ πέρα ο Κασέλαξε.
15: Πού θα πάει, εκτός.
0: Μαλάκες. Γιατί μια χαρά δουλειά έχει ο Κασέλαξε. Μια χαρά άνθρωπος είναι.
15: Γιατί δεν πάει στο Μητσοτάκι.
0: Γιατί να πάει στο Μητσοτάκι, ρε. Το Μητσοτάκι τον κυνηγάει. Χέσε μας τώρα και εσύ.
15: Και τι θα κάνει άμα φύγει ο Κασέλαξε, μωρή.
0: Πάντως δεν έχουν οριμάσει συνθήκες για να έρθω κατά εκεί. Κάτι εδώ.
15: Όχι, δεν σε ζήτησε και κανείς. Δεν είναι αυτή η ερώτησή μου.
0: Περιζήτητη.
15: Δεν ήταν πρόταση. Τι θα κάνει, θα πα εκεί με την ηγέτιδα Τσάκρη, Θεοδώρα.
0: Όχι, ρε, όχι. Σου είπε η Θεοδώρα με ακολουθεί, δεν την ακολουθώ εγώ.
15: Να δω τι θα κάνει άμα φύγει ο Στέφανος.
0: Έχει ο Θεός μου, ρε, αποστολή μου.
15: Μη είσαι εδώ στην ξενιτιά με τις βαλίτσες στο καράβι.
0: Ναι.
15: Να πηγαίνεις Αμερική. Μη, ουέ.
0: Εγώ. Ναι. Όχι, ρε, τι, εδώ είναι η ζωή μου, εδώ είναι το παιδάκι.
15: Δεν ξέρω αν φύγει ο Στέφανος, φεύγει η ζωή σου η μισή.
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Σοβαρά μιλάς τώρα. Τι λέει, εσύ έχει εξαρτάται από το κόμμα σου. Εμείς είμαστε ελεύθεροι.
15: Καλά, ναι, εσύ έχει αλλάξει 3-4 τώρα τα τελευταία 5 χρόνια μόνο.
22: Έλα ρε παλούδο χιονάτη.
15: Έλα τι έγινε.
22: Καλά εσύ.
15: Καλά.
22: Καταρχήν πήρα να διορθώσω το Τίμιο.
15: Τολμάς.
22: Χθες έλεγε πως το πες. Η κατάσταση δεν θυμάμαι γιατί ακριβώς το λέγε είναι αντιανθρώπινη.
15: Αντιανθρώπινη είπε.
22: Ναι.
15: Συμπαθάτε τον. Δεν ήταν τα ελληνικά το καλύτερό του. Ήταν καλό στην ιστορία αλλά και εκεί ό,τι καταλάβαινε από ελληνικά.
22: Η δασκάλα που είναι να έχει καιρό να πάρει.
15: Δεν ξέρω.
22: Προκαλώ να μας πάρει να μας πει το σωστό. Απάνθρωπη λογικά πιστεύω. Αλλά αντιανθρώπινη που είπε δεν νομίζω.
15: Μπορεί και να υπάρχει, το ψαξες. Μπορεί να είναι δόκιμο, επειδή δεν το ακούς συχνά. Δεν το ακούς συχνά γιατί μιλάει ο κόσμος καλά ελληνικά. Ο Θύμιος μιλάει.
23: Απλήστος.
15: Που τολμάς να διορθώσεις έναν Θύμιο καλαμούκι. Σκουπίδι.
24: Σκουπίδι. Σκουπίδι.
15: Σκουπίδι.
24: Μες στο δρόμο.
22: Έλα Αποστόλη μου, καλή χρονιά, μάνα μου.
15: Καλή χρονιά.
22: Ένα μεγάλο χαιρετισμό στους αγρότες να μην λυγίσουν τα αιτήματά τους. Κάνω έκκληση από εδώ, από τη Δανία, γιατί όλοι οι συντοπίτες μου κάτω, επειδή είμαι από τη Σάμο, γι' αυτό το καραγκιόζι τον Άδωνη που λέει ότι θα πάνε εγγενιάζει.
16: Από την άλλη εβδομάδα, κάνουμε τώρα από τη συνεργάτη μου το ταξίδι που πρέπει να κάνω για να κάνω εγγένεια και λέω πώς θα αντέξω να το κάνω.
2: Χτυπήσου, ξεβαλιά σου, τράβα τα βυζά σου.
16: Θα πρέπει να κάνω δύο διαφορετικά νοσοκομεία εγγένεια την ημέρα την κέντρο υγείας.
1: Φόρτος εργασίας.
22: Ναι, το ίδιο είναι με τον Πατακό. Μπράβο στο Θήμιο.
3: Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, κ. Πατακός, στα Τρίκαλα, εθεμελίωσε το συγκρότημα της τεχνικής φορείς προϋπολογισμού 24 εκατομμυρίων δραχμών.
22: Διότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο νοσοκομείο της Σάμμο. Έτσι, να πούμε και ένα χωρατό. Ρε εσύ, σε πήγε ο Ταρίφα στην ταβέρνα να πληρώσει τίποτα. Για πάρτι σου γεια σα, στη στέγνα.
15: Τίποτα, τίποτα.
22: Το γύρτο.
15: Οικονομίες.
22: Αγνώμονες ταρίφες. Αύριο Τρίτη έχετε απεργία. Ξεχάσατε τι σας έδωσε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Μην τα λέω τώρα πάλι και κουράζομαι. Και τώρα κάνετε παιοφυλάσματα.
15: Κουράζεσαι. Το να κουράζεις δεν περνάει από το μυαλό σου.
22: Τα περισσότερα δεν τα βγάζεις γιατί είσαι κομματόσχυλο της μαλακίας. Όχι, εγώ θα τα πω. Μήπως ευεήσει ο Θεός και τα βγάλεις.
15: Αν τα έβγαζα όλα, θα ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη σε σένα κάθε μέρα.
22: Βρε μαλάκα, όχι κάθε μέρα. Αυτό ειδικά για το ταξί δεν τα βγάζεις. Αλλά λοιπόν, κάνουνε τώρα αύριο Τρίτη υπεοθυλασμού στο Μητσοτάκι για να γυρίσουν εκεί που ήταν με τον Τσίπρα. Ευχαριστούμε Αλέξη, τίποτα άλλο, γεια.
4: Μπορεί να πεθάνει ένα παιδί που άκουσε, λέει, το βλάκα του Βαρουφάκη.
16: Και πάρει έξτρα στο παιδάκι αυτό. Ναι. Επειδή είδε αυτό το βλάκα που έλεγε αυτά βράδυ στη τηλεόραση.
4: Πες του κυρίου Άδωνη, εδώ πέθανε τόσο κόσμο που σας ψήφισε στα Τέμπη. Και άλλοι τόσοι που δεν μπορούν να ζήσουν. Αυτό τον πείραξε.
15: Τι θα τον πείραξε άλλο.
23: Να δώσουμε μερικά εύσημα. Παράδειγμα.
15: Και αν δεν δώσουμε, τι έγινε.
23: Στον πρόεδρο Δημοκρατίας της Ισλανδίας.
15: Ναι, ρε παιδί μου, αν δεν δώσουμε.
23: Το δίνουμε της Ακρόπολης.
15: Εκεί φτάσαμε τώρα να δίνουμε σε πρόεδρος Δημοκρατίας εύσημα.
23: Το ανάστροφο όμως, το αντίθετο, αυτά που μοιράζει.
15: Άσε τώρα, μη σου έρθει καμιά ανάστροφη.
23: Παρίων θα τα.
15: Το ρισκάρεις.
23: Τραμπ. Α, ναι, να δώσουμε και για τους τυράννους. Ένας καλός τυράννος. Ο Τραωρέ, ένας κακός τυράννος.
15: Δεν δώσαμε για τους τυράννους και θα μείνουν τυράννοι παραπονούμενοι. Και δεν θέλω.
23: Λίγο τις παρουσιάσεις επταμένων δίσκων. Το 1945.
15: Από πού παρουσιάζουν.
23: Το 1947 τα διπλά πιατάκια. Το 1961 το pancake chop που τους έδωσε νερό και το δώσανε φρυγανιά.
15: Τι ακούω.
23: Το 54
15: πού ποδόσφαιρο. Είμαστε, τι ζούμαστε.
16: Τουρκία δεν ζούμε, δεν ζούμαστε.
23: Ποδόσφαιρο στην Ιταλία και πήγανε και στο Αίγιο στη Ζαχλωρού που έπαιζανε την Γκόλφου. Ήτανε ο Φίνος και ο πώς τον λένε.
15: Ο Φίλμς.
23: Και ο κωμικός ο δικός μας, ο ψηλός, δεν πειράζει. Τον... Λοιπόν, κοίταξε, έχουμε τώρα την ψέα, δεν μιλάει ότι. Η ακτινοβολία είναι επικίνδυνη.
15: Όλα μαζί.
23: Το 67 στον
15: Καναδά. Έχει εκτεθεί σε πολύ. Σε μεγάλη ακτινοβολία τότε.
23: Ήταν λοιπόν στον Καναδά, έκαψαν το.
15: Είναι και ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος. Δεν ξέρω αν τα ξέρεις αυτά, και τούλα.
24: Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος. Και κάθε μέρα καίει την επιδερμίδα μου.
23: Το 67.
15: Α, τώρα ότι δεν μας συμφέρει, δεν το λέμε.
23: 67 στον Καναδά. Ναι, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις.
15: Πολλές είναι τώρα, λίγες είναι. Σε παρακαλώ, κύριε Παμινώντα μου τώρα. Σε παρακαλώ, έλα γεια.
25: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
26: Παραπολιτικά 90,1.
27: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
28: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
27: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
28: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
27: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
28: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
27: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
29: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
27: Σιγά μη τα άφηνα.
29: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
30: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
31: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
26: Παραπολιτικά 90,1.
25: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ανατολή, υποθύμιος να πάρουμε για το Θεοδωρικάκο που τελειώνει ο μήνας.
7: Μπορεί να υπάρχουν αυξήσεις, μπορεί τα μέτρα να φαίνεται να αποδίδουν στο πορτοφόλι και στην τσέπη των πολιτών, αλλά ο μήνας δεν βγαίνει.
8: Πιανού ο μήνας δεν βγαίνει.
15: Ναι, ναι, τι, εσάς βγαίνει.
6: Βγαίνει, ναι.
15: Α, να βγαίνει που και που, μωρέ, να πάρει λίγο αέρα κι αυτός.
6: Εγώ είμαι μαζί του, γιατί βγαίνει από τότε που κάνω δεύτερη δουλειά. Το βγάζω ο μήνας.
15: Ορίστε, ποιος νομοθέτησε τη δεύτερη δουλειά.
6: Α. Αυτή που δεν βγαίνει ο μήνας, γιατί δεν κάνουν δεύτερη δουλειά ή τρίτη δουλειά.
15: Ή την ίδια δουλειά. Αυτοί που νομοθέτησαν την ίδια δουλειά στο ίδιο αφεντικό, 13 ώρες. Γιατί.
6: Αυτό βέβαια, γιατί αφού η κυβέρνηση του δίνει τόσο εναλλακτική.
15: Όλα είναι μελετημένα τώρα, έλα.
6: Καλά τα λέει ο Άδωνης. Είμαστε κλάψες.
15: Πολύ καλά τα λέει.
9: Εγώ στην πολιτική θα λέω τη γνώμη μου. Η μιζέρια της αριστεράς βλάπτει την Ελλάδα.
10: Αποστόλη Φρέντ.
15: Έλα.
10: Καλή χρονιά.
15: Επίσης.
10: Να σου πω, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον αυτός ο ηλίθιος ο υπουργός, πώς το λένε, που είχατε πριν και μίλαγε.
15: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να έχει επικοινωνία.
10: Δηλαδή,
15: δεν τον βάλανε εκεί για επικοινωνία.
10: Ζω στην Ελλάδα ή ζει στο διάολο τη μάνα, ξέρω εγώ που στο διάολο ζει. Και θα μας πει ότι βγαίνει ο μήνας.
8: Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο βγαίνει και έχει εισοδήματα τόσα που ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες. Και αυτό είναι η πλειοψηφία.
10: Ποιος μήνας βγαίνει. Ούτε το δεκαήμερο δεν φτάνει. Και εγώ είμαι από τους υψηλούς συνταξιούχους υποτίθεται.
15: Υψηλός σου φαντάζομαι όταν λες 1100.
10: Μπράβο, ναι. Έτσι μου λέγανε, γι' αυτό.
15: Ναι, ναι, καλά σου
10: πρέπει να παίρνω 2.500 και παίρνω 970 ευρώ.
15: Α, καλά είναι.
10: Καλά είναι, λες, εντάξει. Πες του χαιρετίσματα.
15: Καλά είναι γιατί σύμφωνα με τον υπουργό βγαίνει ο μήνας, τέλος. Απλά έχετε εντάξει. Διαφορετική αίσθηση του μήνα. Εσείς έχετε 12 μήνες, αυτοί 24. Το έχουν χωρίσει σε 15 ημέρα.
10: Έτσι πάει δηλαδή. Μπράβο,
15: έτσι πάει. Απλά πληρώνεσαι στο δίμηνο με αυτό το σκεπτικό.
11: Έλα, Αποστολή μου, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
11: Πέρασα προχθές από το λεωφόρο Γαλαίου, ξέρεις, στον περιφερειακό.
15: Ναι.
11: Είδα μια φωτιά, σταμάτησα να βοηθήσω. Ήταν τέλος πάντων κάποιοι κουκουλωμένοι, οι οποίοι πετάγανε πέτρες, μου βγάζουσαν το αυτοκίνητο. Ναι, ναι, εγώ σταμάτησα γιατί ήταν φωτιά, λέω πάντα θα γίνει ατύχημα. Τέλος πάντων, μου βγάζουσαν το αυτοκίνητο, πήρα την αστυνομία, ήρθε, πετάγαν πέτρες και σε αυτούς, τρέχαν σε μπαλαβή. Μιλάω με το 100 να μου γίνει καταγραφή ατυχήματος, μήπως και βγάλω κάποια άκρη να με πληρώσουν. Το 100 δεν ανέβαινε πάνω για μέση δράση, μου λένε έλα κάτω. Στη φυλή έξω από τη Χωματερή, φιλοφόρο ΝΑΤΟ, 8 χιλιόμετρα μακριά.
15: Μαλάκες είναι, ξέρουν αυτοί. Φεύγω, εσύ δεν ήξερες.
11: Πάω, βρίσκω λοιπόν το ενάμεση δράση, μου κάνει την καταγραφή, μου λέει πήγαινε στο τμήμα επειδή εσύ έχεις τις λιγότερες ώρες, άλλοι σπάσανε τζάμια, άλλοι τραυματίστηκαν, μου λέει θα γίνουν ομαδικές μηνύσεις, πήγαινε στο τμήμα. Πάω στο τμήμα, εντάξει μου λένε ό,τι και να γίνει το κατσόρκο θα το πληρώσεις, είτε είστε ένα, είτε 10%, είτε γίνει αγωγή ομαδική, θα όλοι θα το πληρώσει το κατσόρκο, οπότε μου λέει μα θες πλήρωσε το κατοστάρικο, προχωράμε. Του λέω συγγνώμη, εγώ αν το πληρώσω θα αλλάξει. Κάτι θα πας να μπεις να τους βρεις, θα μπεις στον καταβλισμό. Όχι, μου λέει ότι είναι να γίνει, θα γίνει όπως και να έχει. Ωραία, του λέω, άστο τότε, δεν πληρώνω, δεν μου περισσεύουν κιόλας. Ευχαριστώ. Φεύγω στο τμήμα, περίπου 800 μέτρα από το τμήμα έχουν κατέβουν, ξαναβάλει φωτιές, συνεχίζουν σπάνε αυτοκίνητα. Ξαναπαίρνω τα 100 τηλέφωνο, τους λέω, παιδιά, μόλις έφυγα από το τμήμα και λέω, είναι πάλι μπροστά μου και πετάνε πέτρες και καίνε πράγματα, σπάνε αυτοκίνητα. Έχετε σκοπό να έρθετε. Μετά πολλά κάτσα μόνος μου να βοηθήσω τους ανθρώπους που περνάγανε, να τους κάνω σήμα ότι μην πάτε, θα σας πάσουν το αυτοκίνητο. Ήρθε αστυνομία, μετά που κάνα τεταρτάκι. Κάκρι δεν βγήκε, από ό,τι άκουγα τώρα έχουν ξεκινήσει η εκπομπή που έπαιζε το μαγκαζίνο. Λέγανε ότι κάποιος αστυνομικός τραυματίστηκε, το ανοίξαν το κεφάλι και άκρη δεν έχει βγει.
15: Εντάξει, όλα καλά. Ενώ Ελλάδα 2.0, το βλέπω. Καλά πάει αυτό.
12: Ελλάδα 2.0.
11: Από ό,τι ρώτησα και άλλους κατοίκους της περιοχής μου, ότι αυτό είναι καθημερινότητα εκεί.
15: Με εσύ δεν περνάς από εκεί κάθε μέρα και δεν τα ξέρεις. Μην ξαναπεράσεις. Απλά τα πράγματα.
11: Το κατάλαβα όταν πήγα στο τμήμα που ήταν ένα ανώτατο στην ώρα που πέρασε, του λέει τι έγινε αστυνομικά. Λέει τα γυφτάκια, του λέει 5-6 τάντα μα τα φύγαν. Α, εντάξει. Αυτή ήταν η απάντηση. Εντάξει.
15: Τι ήθελε κι εσύ, κάτι άλλο.
11: Αυτοκίνητα.
15: Ελά, καημένε τώρα.
11: Α, εντάξει. Αυτό. Με πέρα τα φάρμακα που είχαμε, τώρα έχουμε και το α, εντάξει.
15: Αυτό ή ορίζει να φτιάξει και τα μάξι. Τέλος πάντων.
0: θλιβέρο κουμουνάκι μου. Γυμναστηριακός εδώ, τι κάνεις?
15: Ναι, καλά.
0: Έμαθα ότι πήρατε ρε μαλάκα όπλα μπαλάσκης και πήγατε στο Μαδούρο να το σώσετε. Τι, έτσι, με τον Καλαμούκι μαζί, έτσι έμαθα.
15: Ναι, καλά έμαθες.
0: Ισχύει. Τι είναι, ρε μαλάκα, καήκατε για τον Μαδούρο που τον έπιασε. Καλά του ξηγήθηκε του βρωμιάρι να μην βρίσω, άντε. Γιατί δεν με βγάζεις, αγίγε γαργαλίσου. Τι, θα πάτε τώρα και στους μουλάδες? Εγώ θέλω να πάει να πούμε, να τους ρίξει, να πούμε. Τους μουλάδες βεβαίως και πρέπει να τους ρίξει. Ο κόσμος 45 χρόνια μαλάκα, οι γυναίκες εκεί πέρα, οι κακομοίρες τι υποφέρουνε. Θα τους καθαρίσει με τη μία. Γιατί να μην το κάνει ο Τραμπάκος?
15: Ποιος να το περίμενε πάντως ότι θα ήσουν εσύ με τον Τραμπ? Ποιος να το περίμενε?
1: Kissing my ass.
0: Εσύ τι θέλεις τώρα, όταν ένας έστω μαλάκας, ο Τραμπ, πάει και καθαρίσει τους μουλάδες που σκοτώνουν και κρεμάνε εκατομμύρια και τις έχουν τις γυναίκες?
15: Όχι, απλά αναφέρω ρε παιδί μου ότι μου κάνει εντύπωση. Δεν περίμενε κανείς ότι εσύ θα είσαι τραμπικός.
2: Αποστόλη.
15: Έλα.
2: Πήρα να σου πω κάτι, αλλά θα μείνει μεταξύ μας.
15: Δεν γίνεται. Τα λέω αυτά όλα, τα παρτυράω.
2: Ξέρω ποιος είναι ο Μάκης.
15: Ποιος Μάκης?
3: Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε?
2: Δεν θα σου πω αυτός, για να σου πω ένα μηδέν. Ο Μάκης ο Χριστοδουλόπουλος, ένας είναι ο Μάκης.
13: Να χάνει καρδιές σαν μπάρες, να κλειδαμπαρώνουν.
15: Ο Χριστοδουλόπουλος ήταν, έλα, μωρέ, δεν είναι ο άλλος με το τσεκούρι.
2: Όχι, όχι, νομίζω ο Χριστοδουλόπουλος. Εκτός αν είναι ο Ψωμιάδης. Αλλά αυτός μας έχει αφήσει, νομίζω.
15: Ναι. Εμείς τον αφήσαμε, τέλος πάντων.
2: Λες να είναι αυτός με το τσεκούρι? Δεν νομίζω, δεν έχει δώσει τέτοια δικαιώματα.
15: Ούτε εγώ νομίζω. Δεν είναι υπέρ των δικαιωμάτων έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, αυτόν υποψιάζομαι σαν Μάκη. Δηλαδή δεν πάει κάπου. Εκτός αν είναι ο αδερφός μου, Μάκη το λένε γι' αυτόν.
15: Α, Μάκη, αδερφός σου, να ψαχτούμε λίγο.
14: Όλους μέσα. Όλους.
17: Καλημέρα σας, ευχαριστώ τον στρατηγό Ιωάννη.
15: Ποιο στρατηγό, μωρέ?
17: Για τον Ιωάννη, για το Φανούρι και τους εξωγήινους.
15: Ποιο Φανούρι, παιδί μου, έκανε φανουρόπιτα στρατηγός?
17: Φανούρις, ναι, και εξωγήινοι. Λοιπόν, καλή χρονική σχολεία στα παιδιά.
15: Ναι, διορθώνεσαι, είσαι αδιόρθωτος, δεν γίνεται.
17: Τα όνειρα του Αϊνστάιν, εκδόσεις κάτω.
15: Έχεις πάει το Βασιλάκι Καΐλα σε άλλο level. Δηλαδή είσαι Καΐλας αυθεντικός εσύ. Έλα, γεια.
18: Καλησπέρα, θέλω ένα μήνυμα για τον Μαρκόνι. Πρέπει να φτιάξω οπωσδήποτε κανάλι στο YouTube.
15: Νομίζω έχει.
18: Έχει.
15: Νομίζω.
18: Είμαι πολύ πίσω.
15: Ανάμεσα σε όλα αυτά που λέει ο Ρόλφ τον καιρό, έχω πιάσει ότι μάλλον έχει.
18: Να μας δώσει link για εμάς.
15: Το έχει πει πολλές φορές, νομίζω.
18: Το έχει πει, να το ξαναπεί, τον παρακαλώ πολύ.
15: Εγώ όχι.
17: Να μην τα περιμένουν όλα έτοιμα. Να ρίξουν τα καβάφια τύχη. Δεν διαβάζουν για τους εξωγήινους που έχουν βαρύτητα.
15: Δεν διαβάζουν εφημερίδες, παιδί μου. Θα διαβάζουν για τους εξωγήινους τώρα, σε παρακαλώ.
17: Να διαβάζουν για το Μαρκόνι. Τι περιμένουν?
15: Και δεν θα μάθουν με αυτά και με αυτά. Δεν θα μάθουν, δεν θα ξέρουν. Θα περάσεις στα ψηλά.
17: Είναι να τους τα πει ο δάσκαλος. 6 χρόνια τα καταθέτουν στην Αμερική. 6 χρόνια μιλάμε και μαζί από 20.
15: Όπως αχθές μου φαίνεται.
17: 2021 μιλάμε, η ώρα του λαού. Να τα ακούσουνε. 6 χρόνια δεν βγάλαν το δημοτικό ακόμα. Να τα ρίξουμε τα καβάδια τύχη. Να διαβάσουνε μόνοι του. Σκοτώνεται ο κόσμος. Και να σας πω τώρα, ο Άλαν Λάιτμαν, ο συγγραφέας του βιβλίου Τα όνειρα του Αϊνστάιν, φρικάριζε όταν μιλούσανε για τον Τραμπ. Τώρα κατάλαβε γιατί φρίκαρε τόσο πολύ. Ήταν πολύ εναντίον του. Με αυτά που κάνει ο Τραμπ, τώρα ούτε αγγλικά θα θέλουμε να μιλάμε. Και έτσι είναι ευκαιρία να καθιερώσουμε τα ελληνικά. Και να βέβαια, ναι, να η ευκαιρία τώρα να βγούμε πρώτοι. Να δώσουμε το βραβείο το ανάποδο του Λαζόπουλου του Παπαρίου, να το δώσουμε στον Τραμπ. Το Δημοκράτη να το δώσουμε στον πρόεδρο της Ισλανδίας. Το τύρανο θα τους πηγαίνουμε στη Σάμο. Καλός τύρανος ο Παπαδόπουλος, κακός ο Ιωαννίδης, καλός ο Τραωρέ. Να τα ακούνε και οι δικοί μας πολιτικοί.
15: Και καλή διάθεση να έχω. Στην πορεία με πετάς έξω. Χάνεται. Έλα, γεια.
19: Έλα, ρε, πώς όλα, ρε.
15: Έλα.
19: Λοιπόν, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Συγχαρητήρια για ό,τι έχει πει ο Θήμιος σήμερα. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και για Καρισιανού και για Ιράν και για τα πάντα. Θα ήθελα να σου πω κάτι που έπαθα χθες. Δουλεύω στην κλασική εταιρεία, στην πλατφόρμα. Πάω μια παραγγελία. Ο μαλάκας ο πελάτης δεν είναι εκεί. Δεν σηκώνει τηλέφωνο, δεν κάνει τίποτα. Δεν μπορώ εγώ να συνεχίσω να δουλεύω. Στέλνω μήνυμα.
20: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε ισχύ η νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως και 420 προς τράπεζες και σέρβισες, πιο ωφελημένοι οι μικροφυλέτες. Καταστράφηκε ολοσχερό στο εργοστάσιο με τις ελιές στην Ερμίτσα Αγρινίου από τη μεγάλη φωτιά. Διπλή τραγωδία στην Αμφιλοχία άντρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο και ένας άλλος ενώ παραφέριζε. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από Alpha Bank και Πειραιώς για τη Μαρίνα Αστακού. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για έντονους καπνούς σε αυτοκίνητο επάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Χτύπησε το κουδούνι του θερινού σχολείου Περδικακίου 2026, μια νέα εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε. Πανευτυχής η Μαρία Σαλμά πάντρεψε την κόρη της Πολίνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνο. 23 με 27 Αυγούστου το Αγρίνιο φιλοξενεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, 12 χώρες στη Μεγάλη Πολιτιστική Γιορτή. Δημοπρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το έργο είχε απενταχθεί το 2024, αλλά τώρα προχωρά. Ο Πανετολικός παλεύει να κλείσει τον Μούσα Τζενεπό για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
16: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
16: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
16: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
21: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
22: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
23: Le terme du peuple, dans ce peuple, près de chez vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Mais bonjour, mon petit chou. Bonne année à toi et tes proches, hein.
2: Έλα καλέ.
1: Είσαι καλά, Αποστόλη.
2: Καλά.
1: Αποστόλη μου, σε παίρνω για να σου πω κάτι για τους βουλευτές του Γουέρε, φίλε. Συγκεκριμένα και για το Μανώλη του Στιχάκη, αλλά και για τους υπόλοιπους. Δηλαδή, είμαι έκταση για αυτούς. Θα μιλήσω πολύ λαϊκά, γιατί έτσι έχω μάθει να μιλάω με όλους φυσικά και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ρε φίλε, ρε Μανώλη, Στιχάκη. Όταν οι αλφαροδέτα λένε ότι το πολιτικό σύστημα είναι αγχωμένο και ότι το Γουέ φοβάται, εσύ πρέπει να απαντάς σαρκασμό, ρε φίλε. Για παράδειγμα, παιδιά, ναι, σήμερα το πρωί ξύπνησα εδρωμένος. Σκεφτόμουν όλο το πρωί, μαλάκα, τι θα κάνει το κόμμα τώρα που η Καριστιανού έφτιαξε κόμμα. Και πρόσεξε, το χτίζεις κι άλλο. Και λες, παιδιά, σήμερα το βράδυ για να κοιμηθώ, μπορεί να πάρω και 3 λεξεντανίσματα αυτό που έγινε, έτσι. Εάν σε παίρνω τηλέφωνο, ρε Αποστόλη, είναι επειδή ο σαρκασμός σου είναι, τι να σου πω, όλα τα λεφτά, ρε φίλε. Για αυτόν τον λόγο. Καλά κάνεις και τους δουλεύεις όλους, εντάξει. Αλλά δυστυχώς, μόνο με σαρκασμό μπορεί να την κάνεις καθαρή σε αυτή τη χώρα.
2: Τα έχουν πει, αλλιώς δεν βγαίνει.
1: Φίλε, ναι, δεν παλεύετε με τίποτα. Ειλικρινά σου μιλάω και μπράβο σου, γιατί το μυαλό σου κόβει πάρα πολύ, ρε φίλε. Λοιπόν, κάτι άλλο. Προς βουλευτές κουκουέ επίσης πάλι, εντάξει. Η απάντηση είναι απλή. Ναι, το ομολογούμε. Είμαστε τραπούκι και προτείνουμε να μας βγάλετε παράνομους όπως έκαναν τη φασιστική Πολωνία και την Ουκρανία. Για να δείξουμε στον κόσμο τελικά ποια είναι αυτή η αστική δημοκρατία την οποία ζει ο κόσμος. Α, κάτι άλλο, γιατί άκουγα σήμερα, ας πούμε, τηλεόραση. Για φαντάσου, ρε φίλε, να σε λένε τσιλιά τη σήμερα ημέρα, ρε φίλε. Φαντάσου,
2: Και να μην ξέρεις να φυλάς.
3: Ναι, τα αγόρια της ελληνοφρένειας.
2: Ναι, εντάξει. Ναι, αυτά, ναι.
3: Ναι, την κυρία Τζένι Μπότση ήθελα.
2: Η ίδια.
3: Η ίδια. Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
3: Τώρα έμαθα ότι και τα πυράγχα στρώγονται μεταξύ τους. Ο Δένδιας με τον Γεωργιάδη και με τον άλλο, πώς το λένε, εκείνον τον...
2: Και αργήσανε, θα έλεγε κανείς. Και αργήσανε.
3: Και αργήσανε, ναι.
4: Άρα ας μη δεχόμαστε εύκολα κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, εμείς που δεν με τη μάχη να μένει η κυβέρνηση όρδια.
3: Αλλά τώρα το έμαθα, οι κυκλοπαίδες δεν το γράφουν αυτό.
2: Πού να προλάβουνε, άσε που δεν τις διαβάζουμε κιόλας.
3: Καλά είσαι.
2: Καλά.
3: Από Καβάλα σε παίρνω.
2: Είχα έρθει στην Καβάλα.
3: Το ξέρω, εγώ ήρθα στο τέτοιο και σε είδα. Στο. Πώς το λέμε, Αρθεμή.
2: Στην Κατινάρα.
3: Στο Νότο, στο Νότο κάτω.
2: Ποιο Νότο.
3: Στο σταθμό του Νότου. Πώς το λένε, Αρθεμή.
2: Ο σταθμό του Νότου, ναι, ναι. Είναι μετά το συγκρούφιξ σταθμό.
3: Ένα, ο γιο μου με έφερε. Εγώ τον έφερα μάλλον, όχι αυτό.
2: Αποφασίστε.
3: Ήξερε, ναι, την πρώτη Τετάρτη κιόλα που έπαιξε.
2: Μάλιστα, έγινε. Ελπίζω να περάσατε καλά.
3: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
5: Γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Ήθελα να πω για τους αγρότες σχετικά,
2: ναι,
5: ότι πρέπει να γίνουν ομαδικές κινητοποιήσεις του λαού για να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Εμείς στον Ευρωκόπη κλείσαμε όλοι τα μαγαζιά μας και πήγαμε να στηρίξουμε τα μπλόκα. Κάναμε κατάληψη στο σχολείο τα παιδιά μας όλοι μαζί οργανωμένα. Μόνο έτσι θα βοηθηθεί η Ελλάδα.
6: Έχω να μοιραστώ μια σημαντική πληροφορία μαζί σου.
2: Για πες.
6: Θα μου πεις αν θα έρθεις τώρα, Τίμνο.
2: Δεν θα έρθω.
6: Ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα πληροφορία τι μου είπε ένας φίλε που είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Δεν βρέχει στην Κρήτη γιατί κάποιος έχει τοποθετήσει κάτι τεράστιο σαν εμιστήρε, έτσι ώστε να διώχνει τα σύννεφα. Άκου τώρα τι μου είπε.
2: Να το νάτες οι ανεμογεννήτρες τι δουλειά κάνουνε. Κατάλαβες.
6: Δεν ξέρω αν είναι ανεμογεννήτρες. Εμένα μου είπαν εμιστήρες. Και μου λέει ότι πλέσιμο τον πάγο λέει οφείλεται σε κάτι συσκευές που τους γιώνουν εξεπίτηδες. Οπότε για λίγο ακόμα θα μπορείς να έρχεσαι στην Κρήτη. Γιατί θα πλημμυρίσουμε μάλλον.
7: Θα έχουμε βέβαια μια συνάντηση σήμερα με κάποια μπλόκα.
8: Θα είναι με πολλά, με τα περισσότερα και αρκετά.
7: Με τα περισσότερα θα είναι.
8: Αρκετά αντιπροσωπευτικά σε σχέση με τις περιοχές. Έως τώρα σας διαβάζω Πράσινα Φανάρια, Αλεξάνδρεια, Μικροθήβες, Κερδίλια, Σκίδρα, Αιγίνιο, Λεχενά, Πάτρα δηλαδή.
9: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
9: Απλά θα ήθελα κάτι να πείτε στο Θήμιο ότι έχει βγάλει ανακοίνωση τον μπλόκο των Λεχενών. Δεν θα είναι στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
8: Λεχενά, Πάτρα δηλαδή. Μπράλος, κάτω Αχαγιά, Κιάτο, συνεταιρισμός Κιάτου.
9: Ξέρεις τι έλεγε ο Νικόλας Άσημος για το Κιάτο.
2: Τι έλεγε.
9: Όποιος είναι από το Κιάτο θέλει και μουνί στο πιάτο. Χαιρετίσματα.
2: Να το.
10: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
10: Πήρα σωστά. Είναι κατάστημα με ακουστικά. Δεν ξέρω. Ναι. Όχι, λάθος πήρα.
2: Ναι, ναι, καλά πήρατε. Μ' ακούτε.
10: Ναι, εγώ πολύ καλά.
2: Α, και τότε τι τα θέλετε ακουστικά.
10: Α, έλατε. Για το σύζυγο.
2: Δεν ακούει?
10: Ναι.
2: Κουφαίνει. Κάτσε του κι εσύ λίγο. Κουφαίνει, λέω, κουφαίνει.
10: Ναι, ναι, ναι. Τι ήθελα να πω. Τέλος πάντων, το τηλέφωνο σας μου το έδωσε μία κοπέλα, η Έλλη.
2: Η Έλλη, ναι.
10: Το εντάξει. Εσείς έχετε κατάστημα στη Γλυφάδα.
2: Ναι, έχουμε και στη Γλυφάδα. Υποκατάστημα.
10: Υποκατάστημα. Πού είναι πιο σωστά να έρθουμε?
2: Πού μένετε?
10: Άγιο Δημήτριο, Μπραχάμι.
2: Εκεί.
10: Γλυφάδα, ε.
2: Ναι, λοιπόν, είναι το πιο σωστό.
10: Τι έχουμε κάνει? Έχουμε πάει σε διάφορους. Εδώ στον Άγιο Δημήτριο, τέλος πάντων, έχουμε πάει. Αλλά μετά επιλέξαμε κιόλας να πάμε και στο Ιπποκράτιο που είναι πανεπιστήμιο. πανεπιστημιακό. Και το ρεζουμέ της υπόθεσης είναι ότι δεν είναι κάτι άλλο, τέλος πάντων. Είναι θέμα ακοής.
2: Ναι.
10: Από το αριστερό.
2: Ναι. Έχει δοκιμάσει να σταματήσει τον αυνανισμό?
10: Δεν έχει δοκιμάσει τίποτε.
2: Μήπως λίγο να κάνετε ένα διάλειμμα κάποιες ημέρες. Πείτε του αν μπορεί να κρατηθεί.
10: Ναι.
2: Αλλά χωρίς βασανιστήριο, χωρίς τσόντα στα Instagram κτλ.
11: Εμπρός.
2: Παρακαλώ.
11: Μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι.
11: Σας παρακαλώ πολύ, μήπως έχετε το τηλέφωνο του κυρίου
2: Υπουργού
11: της Υγείας.
2: Ποιανού?
11: Του Υπουργού της Υγείας.
2: Γιατί να το έχω?
11: Δεν το έχετε?
2: Γιατί να το έχω? Για να μπλοκάρει με τίποτα ιού στο κινητό μου? Όχι, δεν θα ήθελα.
11: Όχι, κύριε, έχω ένα ευχάριστο νέο να του πω.
2: Α.
11: Εμείς οι γέροντες, οι συνταξιούχοι που δεν έχουμε δόντια, για να βάλουμε δόντια στο ΙΚΑ του νέου κόσμου, θέλουμε ένα χρόνο. Ενάμιση. Και ήθελα να το πω, να τον ευχαριστήσω για την γρηγοράδα και ότι υπάρχει και αυτός ο θεσμός που μπορούμε να φτιάξουμε τα δόντια μας.
2: Μάλιστα.
11: Όλα τα άλλα τα έχουμε διορθώσει, ο μισθός μας, η καθημερινότητά μας. Να του έλεγα και αυτό ότι είναι μέσα στα σύν. Είναι ευγενικό από μέρους μου, το καταλαβαίνω.
2: Κύριος.
11: Αν έχετε την καλοσύνη ή θα μου δώσετε το τηλέφωνο ή θα του το πείτε.
2: Θα του το πούμε.
12: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
13: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
13: Να σου πω, ρε, Ηράκλειο, πότε θα έρθει?
2: Ηράκλειο, έρχομαι το Σάββατο.
13: Αυτό το Σάββατο μα έρχεται.
2: Αυτό το Σάββατο και θα είμαι και Σάββατο και Κυριακή, διπλή στο Ηράκλειο.
13: Πού?
2: Στο Σινέ Στούντιο.
13: Στο Στούντιο,
2: ναι.
13: Να κανονίσω.
2: Να κανονίσει. Okay. Και Παρασκευή Ιεράπετρα στο Νταλή.
13: Ιεράπετρα μου πέφτει μακριά.
2: Δεν το λέω για σένα, ακούνε κι άλλοι.
13: Καλά, γι' αυτό το είπα.
11: Να τα πούμε.
2: Τι έχετε να πείτε?
11: Αρχιμηνιά και αρχιχρόνια.
2: Τότε θυμήθηκε.
11: Έχεστε εγώ.

0: Αθήνα σιωπά.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
2: Από την Κεσαρία.
0: Να το καλό στον ετομάκι, να μας χώνει στον κόλο τσεκουράκι. Η Μπακογιάννη στο χολογιά.
3: Αχ.

0: Να άντρος με τον πουλί παστίτσιο.
1: Παστίτσιο που φτουράει.
0: Είναι το μεγάλο τη το βίτσιο.
2: Δεν παίζει Φράγκο, το λέω.
0: Και για το τέλος δυστυχώς δεν θα μας σώσει ο Θεός.
3: Άγιος και πνευματικός.
0: Κάντα, λα εσείς πάλι θα δείτε, γιατί όλοι του συνελοποδείτε.
2: Και του χρόνου, μην το τραβήξω και του χρόνου αυτό, άστο, έλα γεια.
4: Έλα ρε Αποστολή.
2: Έλα
4: ρε. Και τώρα άκουσα το γυμναστριακό και με πιάσαν τα νεύρα. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί το παίζει και ψαγμένος. Πες σου μήπως έχει μπερδέψει το Ιράν με τη Σαουδική Αραβία.
2: Πιθανό είναι, εδώ το Ιράν πρέπει να το διευκρινίσω ότι είναι άλλο το Ιράκ και άλλο το Ιράν.
4: Και πάλι σου έχω πει και για τον Πούτιν, σου έχω πει και για τον Μαδούρο και για όλους. Δεν σου λέω σε καμία περίπτωση συμφωνώ με την κυβέρνηση του Ιράν. Αλλά τα δικαιώματα στο Ιράν είναι πολύ πιο ψηλά από ότι είναι στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Αλλά επειδή η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ είναι σύμμαχοι των Αμερικάνων, εκεί δεν μιλάει κανείς για το Ιράν επειδή θέλουν να το φάνε γιατί έχει συμφωνίες με την Κίνα και τη Ρωσία. Μας το παίζουν όλοι οι ευαισθητούλιδες και τι γίνεται με τις γυναίκες και τώρα και τ' άλλο. Και στην τελική, άμα είναι μαλάκες οι μπουλάδες, να τους ρίξει ο λαός στο Ιράν. Δεν θα τους όλοι ρίξουν οι άλλοι με ξένη παρέμβαση. Εγώ είδα ότι γίνανε και κάτι τεράστιες συγκεντρώσεις όπως και στη Βενεζουέλα και στο Ιράν υπέρ της κυβέρνησής τους και το να μην μπει ο ξένος παράγοντας. Τώρα, όπως όλοι μιλάμε για ηλίθιους που δεν έχουν σκεφτεί ότι μέσα στη Γάζα που την ελέγχει η Χαμάς υπάρχει μια Ορθόδοξη και μια Καθολική Εκκλησία και μπερδεύουν τους Παλαιστίνιους και τη Χαμάς με την Αλκάιντα. Δηλαδή είναι τόσο στόκι. Μπερδεύουν την Αλκάιντα με τη Χεσμολάχ που η Αλκάιντα με τη Χεσμολάχ έχει πόλεμο. Οι αμόρφωτοι, οι ξεφτύλες.
5: Επιτέλους βάλουν τον Χιονάτη.
2: Τι έγινε?
5: Ο γυμναστηριακός ήταν αυτός που έλεγε για τον Τραμπ.
2: Ναι, ναι.
5: Δεν είχαμε τα βαρδί στο σπίτι μας και τον βάλαμε που έλεγε το ψάρι.
6: Kissing my ass.
7: Μέσα στην πορεία των ταξί, κύριε Χρυσοχοίδη, βάλατε γιοταχή με αποτέλεσμα να μπλοκάρει όλος ο δρόμος. Εμείς έτσι κι αλλιώς δουλειά δεν έχουμε. Οπότε ταλαιπωρείτε τζάμπα τον κόσμο. Νομίζετε ότι έτσι θα διασπάσετε την απεργία. Εντάξει, τώρα θα τη δώσουμε στο Βασιλάκι τη δουλειά. Εντάξει, ρε παιδί μου, να καθόμαστε σπίτι μας εμείς.
2: Τι να κάνεις έξω? Να σε τρώει το αγιάζει.
7: Αυτό να πει. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Δηλαδή, κόφτου σου είπα το Μαρκόνι. Μην ακούει καθόλου Μαρκόνι. Να ανεβάσουμε τον ήλιο, λέει, όλοι μαζί. Εννοεί
2: το
7: ο
2: Πασόκ.
7: Θήμιος,
2: το Πασόκ.
7: Να ανεβάσουμε τον ήλιο όλοι μαζί του Κουκουέ.
2: Ποιον ήλιο έχει ήλιο το Κουκουέ, το Πασόκ έχει ήλιο.
7: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω τι λέει ο Θήμιος. Να ανεβάσουμε τον ήλιο όλοι μαζί. Ρε καλαμούκι, τέλος πάντων. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εγώ σου είπα για την Καριστιανού. Σήμερα.

0: Ζημάρες λέει ο Μαρκόνι, τα κόμματα τους δεν τους λένε οι εξωγήινοι είναι εδώ, θα κολλήσετε αρρώστιες, θα σας κάψει ακτινοβολία, θα σας σηκώσει η βαρύτης επάνω. Χαίρονται όμως να δείτε πόσο έχει πέσει κάτω αυτός ο λαός που έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσουν μόνοι τους, πού θα τα δούνε. Δεν απαιτούν από τα κόμματα τους να τους τα πούνε τηλεοράσεις τους, γιατί δεν διαβάζουν και μόνοι τους. Δεν μπαίνουν στον κόπο να δούνε τι γίνεται. Και τον Άλαν Λάιτμαν, το συγγραφέα του βιβλίου.
1: Ο Άλαν Λάιτμαν είναι το θέμα ή ο Άλαν Ντάλλον? Ο Άλαν Ντάλλον είναι το πρόβλημα, όχι ο Λάιτμαν. Ο Ντάλλον, άστο.
0: Λοιπόν, φοβούνται του επτάμενο δίσκο, έλεγε ο Σαντορίνη Παύλο.
1: Τώρα το ξεπεράσαν όμω τώρα, γιατί μετά φοβόντουσαν τα βινίλια και διάφορου δίσκου. Μετά του δίσκου ερπηρίσματο, άσε με τώρα και υπάρχει η λεγόμενη δισκοφοβία. Λοιπόν, έλα, γεια.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
5: Hey. Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε.
10: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Στην Πειραιός είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιός. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Συγγνώμη για προχθές, ήμουνα μαλάκας και μάλιστα μεγάλος.
1: Εγώ και σήμερα μπορώ να πω ότι είσαι.
15: Αυτό εννοείται, αφού είμαι αρχή μαλάκας, το παραδέχομαι. Βλέπεις, η αυτογνωσία είναι η μεγαλύτερη ερώτηση του ανθρώπου. Δεν είναι ότι στον κόσμο που ζούμε οι μαλάκας είναι πάντα αυτοπεποίθηση γεμάτη. Και η...
1: Λέγε, παιδί μου, τι θες τώρα, κάνουμε ανάλυση.
15: Έλα, κανένας κλάδος δεν θα μείνει απείραχτος. Μακάρι να κάνει.

0: δικιά για απεργία, αλλιώς πληρώστε φορεία. Δεν μας σώζει τίποτα, ούτε ο Κροπόκιν, ούτε ο Πλουτών. Ακούς?
1: Αυτά.
0: Ναι.
1: Και όλα καλά.
0: Ναι,
1: σε... ναι, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την όμορφη εκπομπή σας.
0: Χάθηκε το... Άντε σήκωσε το τόση ώρα.
1: Τι τόση ώρα, πρώτη φορά πήρες?
0: Δεν πήρα πρώτη φορά, δεν βλέπεις καλά. Εκτός και αν παίρνω από απόκριση. Τέλος πάντων. Θυμάσαι τα χρυσά κουτάλια που θα τρώγαμε με τον Καραμαλή το 80? Κάτι θυμάσαι.
1: Κάτι μου λέει, για πες.
0: Είσαι λίγο.
1: Αλλά ήρθε ο Αντρέας όμως και δεν φάγαμε. Το 81
0: είμαι.
1: Τι έχουμε, Πασόκ έχουμε από το 81.
2: Το Πασόκ είναι εδώ. Σιγουριά για το παρόν.
0: Περίμενε. Ναι, αλλά ο Αντρέας δεν μας έβγαλε από την ΕΟΚ που έλεγε. Τέλος πάντων. Άρα φάγαμε με χρυσά κουτάλια του Καραμαλή. Ήρθε μετά ο Σιμίτης με την ΟΝΕ. Φάγαμε με πλατινένια κουτάλια.
1: Ξέρω που θα καταλήξει ότι τώρα τρώμε στους κάδους.
0: Όχι, τώρα με τη Μερκοσούρ θα τρώμε με αδαμάντινα κουτάλια.
1: Τώρα σαν τους Κινέζους με μπαμπού θα τρώμε. Άστο με μπαμπού και ρίζες από τα δέντρα.
0: Diamond, τίποτα. Σκατά.
1: Πατημένα, καλά το πες.
3: Λοιπόν, φίλε, με πόνεσε πολύ αυτό το παλικαράκι που βγαίνει ο Ντελιβερατζής. Γιατί εγώ και άλλοι 30 ήμασταν οι πρώτοι Ντελιβερατζίδες της Ελλάδας. Στα 80's πήγαμε στην DHL και μπαίναμε στα γραφεία και λέγανε Courier, τιν τούτο. Δεν ξέρανε καν, φίλε. Τι.
1: Παιδί μου, σε βλέπανε εσένα και λέγανε τιν τούτο. Δεν εννοούσαν τη δουλειά σου.
3: Όχι, μα ρε, φίλε, δεν υπήρχε το delivery καν.
1: Σε βλέπανε ζαβό από τότε και λέγανε τιν τούτο.
3: Ναι, ρε, Σούργελο, άκου τώρα εγώ αυτό το παλικάρι το νιώθω γιατί 3 χρόνια πριν γίνω προϊστάμενος ήμουνα με Βέσπα. Κανονικά Αθήνα, μιλάμε για λιώσιμο. Σου λέγε, α, δεν είναι εδώ, ανέβα στον 7ο, ανέβα. Μιλάμε με μια απαξίωση, τα ξέρω. Μετά άλλα 20 χρόνια είχα διανομές με φορτηγά. Και το νιώθω το παλικάρι όσο δεν μπορεί να φανταστεί, ρε φίλε. Εδώ έρχονται οι τελεβερατζίδες σε μένα, μου φέρνουν και του δίνω 1-2 ευρώ και με κοιτάνε έτσι. Ξέρεις, λέει, α, μα αφήνει λεπτά. Ρε φίλε, πραγματικά το παιδί το νιώθω. Είναι το χειρότερο, δηλαδή κάθε κομπλεξική, να μην μποάτε τώρα, χαμούρα, να το πω έτσι, προσπαθεί μαρά να βγάλει πάνω τα αποθυμένα του πάνω στου τελεβερατζίδες, ρε φίλε. Και εντάξει, δουλεύουν και μετανάστες, δουλεύουν και αυτοί. Μπορεί και ένα στους 100 να είναι και αυτός ο Ντελιβερατζής να μην είναι εντάξει, αλλά ρε φίλε αυτό το επάγγελμα. Το ότι κομπλεξάρεξες πάνε πάνω τους, τι να σου πω, ρε καθήκια, αυτό θα το βρίσω. Ρε καθήκια, όταν δείτε τον Ντελιβερατζή ρε με τη βροχή και αυτό, αφήστε του ρε ζώα 1-2 ευρώ. Ρε γομάρια που παραγγέλλετε γομάρια στο σπίτι στο τζάκι.
1: Τι 1-2 ευρώ, 1-2 ευρώ αφήνουμε χωρίς τη βροχή. Με τη βροχή παραπάνω πρέπει να αφήσεις. 1-2 ευρώ αφήνεις και χωρίς τη βροχή.
3: Ρε, εγώ σου λέω ότι μου λέει άνθρωπος εδώ, έχω ένα φιλαράκι που τώρα είναι τέλος πάντων, δηλαδή μου λέει μου ζητάνε τα 30 λεπτά, τα 20 λεπτά, το καταλαβαίνει. Ξέρετε, είναι 1-2 ευρώ για τον Ντελιβερατζή σε 10-20 παραγγελίες. Ρε, 5 αφήστε, αυτό σου λέω. Όταν έρχεται ο άλλο, ρε καθήκια, ρε γομάρια. Γιατί το συχαίνομαι, φίλε, το έχω νιώσει το πετσί μου. Σου λέω, αυτό το παλικάρι, πόσο το καταλαβαίνω. Το έχω ακούσει πολλές φορές. Είναι ωραίο και έχει ωραίο λόγο. Πω, ρε φίλε, θα μου πει τώρα εσύ, περίμενε να τα ακούσει αυτά από μένα. Να ρε βλάκα, που δεν είμαι μόνο από εκεί που νομίζει, είμαι και από αλλού. Άιντε.
1: Μωρέ, από αλλού είσαι, εσύ δεν το έχει καταλάβει. Αρνητή τη τάξη σου είσαι, έχω καταλάβει εγώ.
0: Μωρή λουλού.
1: Πού να χαθεί.
4: Έλα, γόρι, τι κάνεις.
1: Καλά, εσύ.
4: Να σου πω, μωρέ Αποστόλη. Κάποιος έλεγε χθες, προχθές, νομίζω, ότι δεν πεινάει κανένας Έλληνας, ότι όλοι τα περνάνε καλά.
5: Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο βγαίνει και έχει εισοδήματα τόσα που ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες. Και αυτό είναι η πλειοψηφία.
1: Ναι, πολύ καλά τα περνάμε. Τι θες.
4: Και εσύ τα περνάς καλά, και εγώ. Αλλά ναι. Το θέμα ποιο είναι. Ότι λέει ότι δεν περνάνε 20 μέρες, να πούμε, και φτάνουν τα λεφτά για όλους.
1: Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Και τις άλλες 10 να χαλάμε λεφτά, μπορεί να χαλάς λεφτά 20 μέρες. Αυτή η σπατάλη 30 μέρες χαλάμε, άι στο διάολο.
4: Ακούς.
1: Ναι, βεβαίως.
4: Στο αυτούνου, ότι εδώ πληρωνόμαστε στις 28 και στις 27 μισθό έχουμε ξεμείνει με τους μαλάκιδες. Τόσο πολύ καλά περνάμε.
1: 27 μισό του προηγούμενου ή το επόμενο.
4: Το προηγούμενο, μωρά Αποστόλη.
1: Ωραία, περίμενε άλλο μισό, 28 πληρώνεσαι. Yeah. Δηλαδή, αν θες να κάνεις κάποια υπερβολή, να την κάνεις, να βγάζεις και νόημα τώρα. Έτσι πως το κάνεις δεν έχει. Σε μισή μέρα πληρώνεσαι, λοιπόν. Άντε.
4: Α, σε μισή μέρα
1: τσάμπα τηλεφώνημα. Μα τώρα.
4: Έχει δίκιο δηλαδή και
1: βέβαια.
4: Μπουμπούκος.
5: Γιατί υπάρχει μια διάθεση από πολλούς να ισοπεδώνουν ό,τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα.
4: Καλά, θα σε πάρω άλλη ώρα να τα πούμε. Γεια σας.
1: Ναι, γιατί τώρα δεν τα πάμε. Έλα, γεια.
6: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
5: Μπράβο!
6: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
1: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει κάνει τη μουσική επιμέλεια. 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Έχω καλέσει σήμερα τον Θόδωρο Σκυλακάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό. Αλλά ο λόγος που τον έχω καλέσει δεν είναι να μιλήσουμε ακριβώς πολιτικά με την κλασική έννοια. Φυσικά πολιτικά θα μιλήσουμε. Η αφορμή όμως για αυτή τη συζήτηση είναι το βιβλίο του. Έβγαλε λοιπόν ένα βιβλίο ο κύριος Σκυλακάκης, ο Θόδωρος, θα τον λέω Θόδωρο εδώ, γιατί αυτή την εκπομπή έτσι την πάμε, και επειδή δεν θα σας αντιμετωπίσω, θα σε αντιμετωπίσω ως το στέλεχος της κυβέρνησης, αλλά ως το συγγραφέα, μου είναι ακόμα πιο εύκολο να σε λέω Θόδωρο. Τεχνητή νοημοσύνη, η εκτόπιση της εργασίας, ελευθερία και αξιοπρέπεια σε ένα κόσμο χωρίς μισθό, παρακαλώ. Λοιπόν, όταν είδα τον τίτλο και μόνο του βιβλίου, πριν προλάβω να το διαβάσω, είπα ότι εδώ πρέπει να μάθουμε τι λέει. Διότι ο Σκυλακάκης είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία, έχει περάσει από διάφορα πόστα, έχει περάσει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρει τα πράγματα από μέσα, και το γεγονός ότι καταθέτει εδώ έναν τόσο σοβαρό προβληματισμό, για τον οποίο θα αποκαλύψω ότι μου έλεγε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή ότι αισθάνεται ότι είμαστε, ότι ο κόσμος είναι σαν να είμαστε σε ένα τούνελ, να περνάει μια οτομοτρής και εμείς να κοιτάζουμε από την άλλη μεριά. Αυτό θεώρησα ότι είναι αρκετός λόγος για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θόδωρε, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλώς σε βρήκα. Πράγματι αυτό είναι ένα βιβλίο που δεν είναι αυστηρά πολιτικό και ταυτόχρονα είναι βαθύτατα πολιτικό, ναι. Γιατί το τι θα γίνει με την εργασία, με τις ζωές, με την κοινωνία, καθώς στην πραγματικότητα ξεκινά η μεγαλύτερη ανατροπή που έχει ζήσει η ανθρωπότητα. Γιατί αυτό που φτιάχνεται τούτη την ώρα είναι ένα καινούριο είδος νοήμονος ζωής, τεχνητής μεν, αλλά με επαρκή νοημοσύνη σήμερα, ώστε να είναι τεράστια η σημασία του, και η ταχύτητα εξέλιξής της είναι τέτοια που οι ίδιοι αυτοί που την εξελίσσουν και βγάζουν ατελείωτα λεφτά λένε παρακαλώ κάντε κάτι για να πάμε πιο αργά. Πριν από μια εβδομάδα βγήκε ανθρώπινη και το είπε αυτό. Είναι ανάγκη να το συζητήσουμε και να συζητήσουμε τις επιπτώσεις οι οποίες ξεκινούν, έχουν ήδη ξεκινήσει, απλώς δεν το έχουμε ακόμη κατανοήσει ως κοινωνία και ως ηγεσία.
0: Δύο λεπτά, πες μου πρώτα ποιες είναι οι επιπτώσεις τις οποίες ήδη ζούμε στο χώρο της εργασίας από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Η μεγαλύτερη επίπτωση είναι η αύξηση παραγωγικότητας. Ακόμη αυτή η αύξηση είναι πολύ περιορισμένη, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά. Τα εργαλεία αυτά έχουν 5 φορές μεγαλύτερες δυνατότητες, έτσι όπως είναι σήμερα, από αυτές που τώρα αξιοποιεί ο μέσος χρήστης. Αυτή η αύξηση παραγωγικότητας θα είναι και το πρώτο κύμα προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουμε.
0: Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα? Ας πούμε, θέλω να σε ρωτήσω με ένα παράδειγμα που θα το καταλάβω απόλυτα εγώ, που είμαι δημοσιογράφος, έτσι, και πιστεύω ότι θα το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ας πούμε λοιπόν ότι εγώ έχω να γράψω ένα άρθρο για τα παραπολιτικά, έτσι, ή δουλεύω, ας πούμε, στο site των παραπολιτικών, επί παραδείγματι, και έχω να γράψω σήμερα 2-3 κομμάτια. Με το αν μάθω να χρησιμοποιώ σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να αντιγράφω απλώς, αλλά εκμεταλλευόμενος την τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσα αντί για 3 να γράψω 10.
1: Εγώ θα το απαντήσω με το βιβλίο μου.
0: Ναι.
1: Που θα ήταν κανονικά μια δουλειά αντίστοιχη με αυτή του δημοσιογράφου.
0: Ναι, ναι.
1: Το βιβλίο αυτό μου πήρε για να το γράψω 3,5 μήνες.
0: Ναι.
1: Υπό κανονικές συνθήκες θα ήθελε 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς το έγραψα? Κάθε φράση αυτού του βιβλίου έχει υποστεί αντιπαράθεση με 4 διαφορετικά μοντέλα 2 φορές στο ανώτατο επαγγελματικό επίπεδο. Κάθε φράση έχει περάσει,
0: εξού
1: και είμαι πολύ σίγουρος για την αντοχή του, τουλάχιστον στη σημερινή δημόσια συζήτηση. Και όταν λέω αντιπαράθεση, εννοώ ζήτησα κριτική, απάντησα στην κριτική, ξαναζήτησα κριτική, ξαναπάντησα στην κριτική από 4 διαφορετικά μοντέλα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά οριστικοποίησα το τι περιέχει.
0: Ναι.
1: Αυτό δίνει μια ασφάλεια ή μια επιτάχυνση της έρευνας τεράστια, γιατί υπήρχε και αυτή η πτυχή, η οποία είναι αδιανόητη. Αλλά για να καταλάβουμε την οικονομική επίπτωση, θα πάμε στο βιβλίο και το συγγραφέα που φαίνεται πολύ έτσι αθώο ή στον δημοσιογράφο.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στο δικηγόρο που βγάζει διαζύγιο.
0: Ναι.
1: Το διαζύγιο είναι μια αγωγή.
0: Ναι.
1: Μαζεύεις τα στοιχεία και κάνεις μια αγωγή. Η δυνατότητα ενός δικηγόρου να γράψει μια αγωγή με ταχύτητα, χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία με τον τρόπο που το είπα, που είναι ο πιο σωστός,
0: ναι,
1: γίνεται τριπλάσια, τετραπλάσια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ρωτήστε ποιο είναι το δικηγόρο, θα σας το πει. Το ίδιο και η δυνατότητα, μόλις εξελιχθούν λίγο τα εργαλεία, για να συμπληρώσει μια φορολογική δήλωση. Ναι. Ποιο είναι όμως το ατύχημα? Σε μεγάλο κομμάτι της οικονομίας των εργαζομένων της γνώσης, όπως είναι δικηγόροι, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, λογιστές, φοροτεχνικοί και πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα, η ζήτηση, δηλαδή το πόσο προϊόν θα πουλήσεις, δεν είναι τόσο συνάρτηση της τιμής. Τα διαζύγια έχουν fix ζήτηση.
0: Ναι.
1: Άμα πάρεις διαζύγιο, πας στο δικηγόρο. Αν πέσει η τιμή των διαζυγίων, δεν θα ξαναπούμε, παιδιά, πέσει η τιμή των διαζυγίων, γυναίκα, θα σε χωρίσω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Ούτε όταν πέφτει η τιμή της φορολογικής δήλωσης, να πεις, άρα παιδιά, να κάνουμε δύο φορολογικές δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Έπεσε η τιμή. Δεν γίνεται αυτό. Η ζήτηση είναι στάνταρ. Εκεί λοιπόν που είναι η ζήτηση στάνταρ, ανελαστική το λέμε οι οικονομολόγοι, που είναι 20-30% του ΑΕΠ σε αυτά τα επαγγέλματα, τεράστιο κομμάτι της οικονομίας, τα εισοδήματα θα πέσουν δραματικά. Και θα υπάρξει μια τεράστια καταστροφή ανθρώπινου κεφαλαίου. Δηλαδή, αυτός που είναι ο επαγγελματίας ή ο εργαζόμενος και έχει μια εμπειρία, μια γνώση και κάποια δίκτυα ανθρώπων, και αυτά έχουν μια οικονομική αξία, του εξασφαλίζουν στο μέλλον, ας πούμε, ένας γηγόρος βάζει σήμερα 100 χιλιάρικα, θα νόμιζε ότι θα το εξασφαλίσουν στα 20 χρόνια τα επόμενα 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Θα ανακαλύπτει ότι στα επόμενα 20 χρόνια μπορεί να του βγάλουν 300.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ή 500.000 ευρώ.
0: Ναι, άρα να βρεθεί
1: με καταστροφή,
0: αυτού οικονομική που αυτού που είναι.
1: Ακριβώς. Και η θεωρία. Και αυτό είναι η πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει πριν μπει οποιαδήποτε αυτοματοποίηση.
0: Mm.
1: Ταυτόχρονα όμως έρχεται άμεσα με τους λεγόμενους AI agents, που ήδη κάποιοι τους χρησιμοποιούν, ένα πρώτο πακέτο αυτοματοποίησης. Μετά έρχονται οι υβριδικοί ηλεκτρονικοί εργαζόμενοι, για τους οποίους δουλεύει σήμερα ο Musk, που είναι ένα δεύτερο πακέτο αυτοματοποίησης. Και μετά έρχεται η αυτοματοποίηση της ρομποτικής, συν η αυτόνομη οδήγηση και τα drone, που είναι τρίτο κύμα. Όλα αυτά υποκαθιστούν την εργασία και μπορεί να υπάρχει μια θεωρία ότι ναι, αλλά πάντα βρεθήκανε άλλα επαγγέλματα. Η απορία μου είναι, άμα έχω, είμαι δικηγόρος και έχω δουλέψει και έχω χτίσει μια καριέρα, τι ακριβώς είναι το καινούριο επάγγελμα που θα κάνω? Αυτή είναι η πρώτη απορία. Η δεύτερη απορία όμως είναι πιο βαριά και είναι: και τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι στα νέα επαγγέλματα θα είμαστε καλύτεροι από
0: την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Από την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, με δεδομένο ότι οι ειδικοί λένε και οι άνθρωποι που είναι στην καρδιά αυτού του εγχειρήματος ότι μεταξύ από 3 μέχρι 10 χρόνια το πολύ θα έχουμε γενική τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη που θα είναι ικανότερη από τους ανθρώπους σε όλες τις νοητικές λειτουργίες ή εξίσου ικανή.
0: Κάτσε δύο λεπτά, γιατί εδώ παρουσιάζεις έναν κόσμο ο οποίος μοιάζει με ταινία επιστημονικής φαντασίας, ας πούμε, αλλά δεν είναι. Είναι ο κόσμος ο πραγματικός, στον οποίο μπαίνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Μόλις διαβάσαμε ότι πήραν ένα. Ο Musk έγινε τρισεκατομμυριούχος μπαίνοντας στο χρηματιστήριο για να κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά που περιγράφω.
0: Έτσι είναι. Πριν φτάσουμε σε αυτό όλο, το οποίο θα το αναλύσουμε στη συνέχεια, θέλω να πεις κάτι πολύ απλό. Εδώ που είμαστε σήμερα και στην πρώτη φάση της τεχνητής νοημοσύνης, πριν μας υποκαταστήσει, πόσοι από εμάς ξέρουμε να τη χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας? Δηλαδή, μου είπες ότι εσύ.
1: Σχεδόν κανένας.
0: Για δώσ' μου το δικό σου παράδειγμα. Μου είπες ότι αυτό το βιβλίο μου πήρε 3,5 μήνες, όταν θα μπορούσε να μου έχει πάρει 2 χρόνια. Πώς εκπαιδεύτηκες στην τεχνητή νοημοσύνη?
1: Εγώ εκπαιδεύτηκα με ένα πολύ πικρό τρόπο. Είχα μια βαριά ασθένεια της γυναίκας μου, έχω, η οποία ήταν από αυτές τις ανίατες, είναι ανίατη ασθένεια χωρίς κανένας είδους εγκεκριμένης θεραπείας. Κατά συνέπεια, για να μπορέσω να τη βοηθήσω, έψαξα με κάθε δυνατό τρόπο κλινικές μελέτες από παντού στον κόσμο, και για να κάνω αυτή την έρευνα έπαιξε τεράστιο ρόλο αυτά τα εργαλεία στην πολύ πιο πρωτόγονη μορφή τους.
0: Ναι.
1: Συνεπώς έγινα χρήστης με τον πιο
0: δραματικό τρόπο, ναι, να το πούμε έτσι, ας πούμε. Ναι. Ναι, με τον πιο δραματικό τρόπο, που όμως σε κάνει παθιασμένο χρήστη. Ακριβώς επειδή είναι δραματικός, δηλαδή σε κάνει να εξελίσσεσαι γρήγορα, έτσι, να το καταλάβουμε.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για ένα θέμα ζωής και θανάτου.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Οι παρεμβάσεις που έχουμε σήμερα, αν ήταν πριν από 2 χρόνια, θα ήταν ενδεχομένως τελείως διαφορετική η πορεία. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, γιατί ποτέ με έναν ασθενή δεν έχεις, ναι, δεν έχεις πραγματικό δείγμα, και εγώ είμαι πάντα της επιστήμης,
0: ναι,
1: όπως ξέρετε,
0: ναι, ναι, είμαι... είσαι ορθολογιστής, ναι.
1: Αλλά πάντως η αίσθηση του επείγοντος ήταν απόλυτη, και ο άνθρωπος μαθαίνει όταν καίγεται.
0: Έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, περίμενε, θα πάμε σε ένα διάλειμμα, και λέω να πάμε σε ένα διάλειμμα με ένα τραγούδι της κόρης σου, Ειρήνη Σκυλακάκη, υπέροχη καλλιτέχνη. Θα ακούσουμε, νομίζω, το πιο γνωστό τη τραγούδι. Έτσι. Το οποίο είναι.
1: In the Light.
0: In the Light.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο Θόδωρος Κυλακάκης είναι εδώ, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός. Έχει έρθει όμως εδώ για να μιλήσουμε για το βιβλίο του, που μιλάει για την εκτόπιση της εργασίας και έχει και αυτό τον, έτσι θα έλεγα, φοβιστικό υπότιτλο: Ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό. Αυτό το βιβλίο, Θόδωρε, από ό,τι μου έλεγες, περιλαμβάνει πολλά οικονομικά ζητήματα, έτσι. Και θέλω, επειδή εσύ το έχεις γράψει, να μας δέσεις αυτά τα πολλά οικονομικά ζητήματα με το διατάφτα, που είναι ακριβώς αυτός ο κίνδυνος για ένα κόσμο χωρίς μισθό.
5: Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι αυτό που έρχεται είναι μια επανάσταση η οποία θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις. Η σημαντικότερη επίπτωση θα είναι στην πορεία, όχι άμεσα, αλλά μετά από 7-10 χρόνια από σήμερα, μια πολύ μεγάλη επιτάχυνση της δημιουργίας πλούτου. Ο κόσμος που έρχεται θα είναι ένας κόσμος απέραντου πλούτου, αλλά ταυτόχρονα ένας κόσμος με έκρηξη ανισότητας.
4: Άρα πολύς πλούτος για λίγους.
5: Και λίγος πλούτος που θα είναι όμως πολύ περισσότερος από σήμερα για τους πολλούς, αν δεν κάνουμε κάτι. Ταυτόχρονα θα είναι ένας κόσμος στον οποίο σταδιακά η εργασία θα εκτοπίζεται, όχι με την έννοια ότι θα έχουμε ανεργία, θα έχουμε αδυναμία σε σημαντικές ομάδες του πληθυσμού να βρουν εργασία. Δεν θα είναι ανταγωνιστική.
4: Η οποία πού θα οφείλεται αυτή η αδυναμία?
5: Στο ότι η τεχνολογία θα υποκαθιστά τη δουλειά τους. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Οδηγεί. Αν η αυτοκίνηση είναι ήδη εδώ. Και δουλεύει κανονικά. Στο Σαν Φρανσίσκο δουλεύει κανονικά, χωρίς προβλήματα.
4: Δηλαδή πάει το αυτοκίνητο με σένα μέσα χωρίς να οδηγείς.
5: Ναι, κανονικά, με μαζική εφαρμογή.
4: Ναι.
5: Αυτοί επεκτηνόμενοι, προφανώς τους πρώτους θα χτυπήσουν τους επαγγελματίες οδηγούς. Στην αρχή ταξί και οδηγούς φορτηγών. Ειδικά για τις
4: μεταφορές
5: εθνικές οδούς, όπου η οικονομική πραγματικότητα γίνεται τελείως διαφορετική. Γιατί το φορτηγό είναι ένα πολύ ακριβό κεφαλουχικό αγαθό, με τον οδηγό μπορεί να ταξιδεύει 10-11 ώρες το πολύ για λόγους ασφαλείας και ύπνο, το αυτοκινούμενο θα ταξιδεύει 18.
4: Ακριβώς.
5: Ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι με 18 Σωστά. ώρες ταξίδι δεν θα υπάρχουν οδηγοί στις εθνικές οδούς. Αυτό το είπα για δύο επαγγέλματα που τεχνολογία είναι ήδη εδώ, είναι ήδη εφαρμόζονται αυτά, απλώς είναι σε πιλωτική φάση. Σταδιακά θα αφορά όλο και περισσότερα επαγγέλματα, όλο και περισσότερους ανθρώπους. Θα φτάσει στην πανψηφία, όχι. Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι μέσα στα 20 με 30 χρόνια θα αφορά την πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο τρόπος που θα πετάγονται έξω ολόκληρες κατηγορίες εργαζομένων δεν θα είναι μόνο όμως η υποκατάστασή τους. Πολλές φορές θα είναι μια τεχνολογική ανακάλυψη η οποία εξαφανίζει κατηγορίες ολόκληρες. Σας πω ένα παράδειγμα. Η βιομηχανική γεωργία, αυτό αφορά περισσότερο τον αναπτυσσόμενο κόσμο, δηλαδή η γεωργία που γίνεται στη βάση της βιοτεχνολογίας με σένσορες και ρομπότ, κάποια στιγμή θα έρθει και θα χτυπήσει ένα μεγάλο κομμάτι, είναι περίπου 800 εκατομμύρια οι άνθρωποι επιστρέφουν στη γεωργία στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του πλανήτη. Και αυτό που συνέβη σε εμάς, που η Γεωργία πήγε από το 60% του ΑΕΠ σε 150 χρόνια στο 4-5% που ναι. είναι σε εμάς, θα συμβεί σε 30 χρόνια ή σε 20 χρόνια. Τη δουλειά γίνεται η ντομάτα πολύ φθηνότερα από ένα βιομηχανικό κονσόρτσιουμ που την παράγει από ό,τι την παράγει εσύ.
4: Το ερώτημα είναι μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
5: Κοιτάξτε,
4: όταν λέω εμείς, δεν εννοώ εσύ και εγώ.
5: Η Ευρώπη.
4: Η Ευρώπη ή ο κόσμος ευρύτερα.
5: Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι αυτά έρχονται. Να προσθέσω άλλη μια διάσταση που είναι σημαντική. Στα επόμενα 20 χρόνια, επίσης, θα ζήσουμε 30 έναν διαρκή τεχνολογικό αποπληθωρισμό.
4: Δηλαδή.
5: Δηλαδή, οτιδήποτε έχει τεχνολογία ή εργασία, σταδιακά θα γίνεται φθηνότερο. Όλο και φθηνότερο. Και αναγκαστικά θα έχουμε και πολύ μεγαλύτερη αναδιανομή του νέου πλούτου που δημιουργείται.
4: Ναι.
5: Γιατί λέω αναγκαστικά? Γιατί αν δεν υπάρχει μεγαλύτερη αναδιανομή, δεν θα υπάρχει ζήτηση για αυτό τον πλούτο. Συνεπώς, ακόμη και οι ίδιοι οι μεγάλοι της τεχνολογίας, που θέλουν να βγάλουν ατελείωτα λεφτά από αυτή την ιστορία, λένε παρακαλούμε, θέλουμε να υπάρχει αναδιανομή από τα δικά μας χρήματα,
4: ναι,
5: για να δουλέψει το μοντέλο.
4: Ναι.
5: Γιατί δεν μπορεί να δουλέψει το μοντέλο αν δεν μοιράζονται και χρήματα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα γίνει αυτή η αναδιανομή έτσι ώστε οι κοινωνίες να έχουν ελευθερία και αξιοπρέπεια. Γιατί λέω ελευθερία? Καταρχήν, μια πτυχή που την εξετάζω στο βιβλίο και δεν έχω μιλήσει αρκετά δημόσια για αυτήν, είναι ότι σε μη δημοκρατικά καθεστώτα ή σε ημιδημοκρατικά καθεστώτα, και περιγράφω μεγάλη ακριβή πώς θα γίνει αυτό, θα σταδιακά θα δημιουργηθούν εργαλεία απόλυτου ελέγχου του πληθυσμού. Mm. Απόλυτου ελέγχου. Τα οποία θα ξεκινούν από την πειθό, διότι ο καθένας σε μια τέτοια κοινωνία θα έχει έναν εγκέφαλο τεχνητής νοημοσύνης που θα τον παρακολουθεί, θα ξέρει το απόλυτο προφίλ του και θα τον καθοδηγεί κατά τις βουλήσεις του καθεστώτος.
4: Μέσα από το κινητό του, φαντάζομαι.
5: Ναι.
4: Κυρίως.
5: Ναι. Μπορεί να είναι και μέσα από τα έξυπνα γυαλιά.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Τα οποία θα είναι η επόμενη φάση. Ταυτόχρονα θα υπάρχει απόλυτος έλεγχος σε αυτά τα καθεστώτα. Ήδη, ας πούμε, αν δούμε την Κίνα, υπάρχουν πάνω από 600 εκατομμύρια κάμερες που κάνουν αναγνώριση προσώπου. Mm. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα σύστημα κοινωνικής βαθμολογίας, στην οποία ανάλογα με το πώς συμπεριφέρεσαι παίρνεις πόντους. Και αν έχεις λίγους πόντους δεν μπορείς να μπεις στο γρήγορο τρένο.
4: Ναι.
5: Πρέπει να πας από το αργό. Mm. Θα υπάρχει λοιπόν αυτό το σύστημα.

0: σύστημα ελέγχου, οπότε η ελευθερία είναι από τα κομμάτια που παίζονται, θα κρατήσουν οι δημοκρατίες την ελευθερία τους. Ειδικά αν οι άνθρωποι δεν έχουν οικονομική δύναμη και εξαρτώνται μόνο από το κράτος. Δηλαδή από τα πολιτικά συστήματα.
1: Ναι, αλλά έχει σημασία εδώ, ακόμα και αν δεν κρατήσουν την ελευθερία τους όπως το λες, ποιοι θα βάζουν τον αξιακό κώδικα βάσει του οποίου θα αξιολογήσει. Γιατί αυτό είναι που κρίνει τα πράγματα. Δηλαδή στην Κίνα το να πάρεις το άριστα, ας πούμε, σημαίνει να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα. Μπορείς στη Δύση το να πάρεις το άριστα να σημαίνει να κάνεις κάποια άλλα πράγματα.
0: Στη Δύση κανονικά σύστημα που θα παίρνεις άριστα.
1: Αλλά κανονικά δεν θα υπάρχει, αλλά επειδή βλέπω ότι ήδη υπάρχει μια τέτοια τάση.
0: Σύμφωνοι. Αυτή είναι λοιπόν η μία μάχη που αφορά την ελευθερία. Η δεύτερη μάχη που αφορά την αξιοπρέπεια έχει να κάνει με το αν η αναδιανομή, και η πρόταση στο βιβλίο μου λέγεται ελάχιστο καθολικό κεφάλαιο, και τι λέω, ότι ο νέος πλούτος πρέπει να διανεμηθεί ως συμμετοχή στα μέσα παραγωγής και όχι ως επιδόματα. Γιατί αν διανεμηθεί ως επιδόματα, οι άνθρωποι ως οικονομικοί παίκτες πέραν της κατανάλωσης θα μετατραπούν σαν τα πουλάκια που περιμένουν τη μητέρα πουλή να τους βάλει στο ράμφος τους την τροφή. Αυτό θα είναι καταστροφικό για τις δημοκρατίες, διότι αυτό θα διαλύσει τη μεσαία τάξη.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μηδενική η ζήτηση φοιτητική στέγη στο Αγρίνιο, το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Νέες εστίες ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ετωλοακαρνανία, ζώνες επιτήρησης σχεδόν παντού. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για τη μήνυση στο νεοχώρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ολικό lifting στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Σαν φτωχό συγγενή στο Αγρίνιο στο πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή στους πρωτοετής φοιτητές. Δημοκρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ξεκινά η βελτίωση του δρόμου Θερμοπλάτανου, έργο 2.750.000 ευρώ. Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με έργο ύψους 2.190.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Νέα εικαστικά έργα στο εργατικό κέντρο Αγρινίου για τα 100 χρόνια από την απεργία των καπνεργατών. Πρεμιέρα prime time για τον Πανετολικό με τον Αστέρα Άκτορ ανήμερα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
9: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Επάγγελμα συμβούλων επιχειρήσεων. Και είστε μια μεγάλη παρέα. Έχετε φορέσει, είστε στα χιόνια. Έχετε φορέσει όλα αυτά τα ωραία πέδιλα που είναι σαν ρακέτες του τένις.
1: Ναι, ναι.
0: Και περπατάτε σε ένα βουνό. Φτάνετε σε μια αραχούλα και εκεί είναι ένας δάσκαλος του σκι. Το σκι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Σας λέει ο δάσκαλος του σκι, δεν ξέρει κανείς σκι. Ναι. Στην παρέα μας, είναι από την Ινδονησία η παρέα.
1: Ενώ οι υπόλοιποι ξέρουμε όλοι σκι.
0: Είπα, δεν ξέρει κανένας.
1: Ναι, για πες λοιπόν.
0: Και μοιράζει ο δάσκαλος του σκι, δείχνει τα βασικά. Και φεύγουν οι πρώτοι, είναι τους ξέρω αυτούς τους ενοχλητικούς που το πιάνουν με τη μία και φεύγουν με
1: ταχύτητα.
0: Τους έχουμε συναντήσει όλους σε διάφορα αθλήματα. Μετά είναι οι πιο πεισματάριδες που το παίρνουν.
1: Κάτι προσπαθούν,
0: πέφτουν, σηκώνονται, αλλά τέλος πάντων κουτσά και στραβά. Και μετά είναι οι αρνητές, λένε εγώ θα συνεχίζω με τις ρακέτες. Ενώ προηγουμένως είχαν μία απόσταση λογική μεταξύ τους, με το που θα φορέσουν τα σκι, οι αποστάσεις μεταξύ τους θα αυξηθούν δραματικά. Αυτή είναι η ανισότητα που έρχεται.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ παραστατικό το παράδειγμα. Δεν μου λες κάτι τώρα. Μέσα σε αυτό το νέο κόσμο, ο οποίος ήδη ξεπροβάλλει, όχι απλώς ξεπροβάλλει, φαίνεται καθαρά, βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει πόλεμοι, οι οποίοι δεν έχουν καθόλου μια διάσταση σχετιζόμενη με αυτόν τον νέο κόσμο που έρχεται, αλλά έχουν παλιά διάσταση εθνικού τύπου, ας πούμε. Δηλαδή, διεκδικώ. Ξέρω, το Ισραήλ θεωρεί ότι μπορεί να κάνει πόλεμο γιατί θεωρεί ότι απειλείται. Η Ρωσία θεωρεί ότι μπορεί να κάνει επιθετικό πόλεμο γιατί της ανήκει, κατά τη γνώμη της, ένα κομμάτι της Ουκρανίας. Βέβαια, ο τρόπος που γίνεται ο πόλεμος έχει σχέση με την νέα εποχή, γιατί βλέπουμε την Ουκρανία να καταφέρει να αμυνθεί με ντρόουν, μη επανδρομένα, έτσι, τα οποία είναι η νέα εποχή. Και αντίστοιχα, το Ισραήλ, ενώ έχει ένα παντοδύναμο στρατό, να μην μπορεί να κερδίσει τώρα πια τους πολέμους όπως τους κέρδιζε και να χάνει και την ειρήνη μόνιμα. Οι πόλεμοι πώς θα προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, διότι συνήθως όταν υπάρχουν τέτοιες γιγαντιές αλλαγές και μεγάλες προκλήσεις και μεγάλες αδικίες, ας πούμε, συνήθως αυτές λύνονται με πολέμους. Λύνονται, τέλος πάντων,
0: ο λόγος για
1: οδηγούν
0: τον οποίο,
1: σε πολέμους.
0: Ο λόγος για τον οποίο η κούρσα είναι τόσο αμήλικτη μεταξύ Αμερικής και Κίνας είναι η θεωρία ότι όποιος στάσει πρώτος αποκτά πολύ μεγάλη γεωπολιτική ισχύ και στρατιωτική ισχύ. Βέβαια, μπορεί να φτάσουν και οι δύο μαζί, και αυτό εγώ θεωρώ, δηλαδή με μικρή απόσταση, πρώτη Αμερική αλλά πολύ κοντά η Κίνα, και αυτό θεωρώ εγώ ότι θα συμβεί, και να ανακαλύψουμε ότι τζάμπα κάνει την κούρσα σε αυτό το ρυθμό και με τους κινδύνους που αυτή δημιουργεί. Το δικό μου συμπέρασμα από αυτά που λες είναι ότι αυτό το καινούριο είδος ζωής το οποίο έρχεται, που στο βιβλίο λέω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε διεθνώς ότι δεν πρέπει να αποκτήσει συνείδηση, αλλά έτσι όπως πάμε είναι πιθανόν να φτιάξουμε κάτι που θα έχει συνείδηση μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.
1: Εννοείς η τεχνητή νοημοσύνη, το ρομπότ να έχει και συνείδηση.
0: Ναι. Να έχει και συνείδηση, αν όχι το ρομπότ το μοντέλο. Δεν το ξέρουμε αυτό, αν θα έχει ή όχι, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη τι είναι συνείδηση στον άνθρωπο, και αυτό απαιτεί μια επιστημονική μελέτη πρόσθετη που πρέπει να γίνει παράλληλα. Αλλά οι πιθανότητες είναι να έχει, και είμαστε τελείως ανέτοιμοι ως ανθρωπότητα, όπως απέδειξες με πλήρη, με πλήρη πιστικότητα προηγουμένως, για να διαχειριστούμε ένα νέο είδος ζωής περισσότερο νοήμων από εμάς, το οποίο το ξαφνικά το φέρνουμε σε έναν ανώμαλο κόσμο που εμείς λέμε ότι είναι αποτυχημένος. Γιατί ο πόλεμος είναι από τη φύση του μια αποτυχία της ανθρώπινης ιστορίας.
1: Σωστά.
0: Όσοι οραματίζονται πολέμους, όταν τα αγοράκια εμείς το κάναμε, όταν ήμασταν μικροί, φαντασιωνόμασταν έτσι, ο πόλεμος είναι μια τραγωδία. Μια βαθιά ανθρώπινη τραγωδία. Μια αδυναμία να λύσεις τις διαφορές σου και να συγκρατήσεις τις ορμές σου.
1: Ξέρεις, έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, μια αντίληψη ότι το μέλλον ανήκει σε αυτούς οι οποίοι ξέρουν οικονομικά και είναι και ικανοί στην τεχνολογία. Έχει υποχωρήσει αυτό που λέμε ανθρωπιστικές σπουδές, ξέρεις, και όλη αυτή η θεωρία μέσα από την οποία τελικά κατασκευάστηκαν όλα στον κόσμο, έτσι, γιατί μέσα από τις ανθρωπιστικές σπουδές κατασκευάστηκαν. Θεωρείς ότι στη φάση που βρισκόμαστε τώρα μπορεί να πρέπει να γυρίσουμε λίγο πιο βαθιά σε αυτό ή όχι?
0: Όχι να πρέπει να γυρίσουμε. Υπάρχει πλήρης αντιστροφή, η οποία γίνεται σε, πώς σας το πω, live που λέμε στην τηλεόραση, δηλαδή οι άνθρωποι που δουλεύουν σε υπολογιστές ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι τα software μέσα στα επόμενα 5-7 χρόνια θα παράγονται από υπολογιστές σχεδόν δωρεάν. Και ολόκληρες καριέρες μηχανικών υπολογιστών, τουλάχιστον αυτοί που αφορούν με το κομμάτι των software, θα εξανεμιστούν. Οικονομολόγοι, στρατιές ολόκληρες, εγώ είμαι οικονομολόγος, στρατιές ολόκληρες οικονομολόγων θα υποκατασταθούν από τα εργαλεία αυτά, τα οποία θα είναι μέσα στην επόμενη διετία, τριετία, πενταετία καλύτερα από τον καλύτερο οικονομολόγο σε όλα τα πεδία. Αντίθετα, οι ανθρωπιστικές σπουδές, να το πω αλλιώς, οι σπουδές που θα θέλαμε να κάνει κάποιος για να γίνει Λεωνάρντο Νταβίντσι.
1: Ναι,
0: ένας
1: ναι.
0: άνθρωπος ολοκληρωμένος,
1: ναι, ναι, ναι.
0: ο οποίος να μπορεί να κοιτά την τέχνη, την επιστήμη, τη γλώσσα, την ιστορία, τη φιλοσοφία ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Αυτές οι σπουδές θα είναι το κλειδί της επόμενης μέρας. Γιατί? Πρώτον, γιατί τα όποια επαγγέλματα μένουν θα απαιτούν αυτή την ικανότητα πολύ μεγάλη σύνθεσης σε αυτό τον καινούριο κόσμο. Συνεπώς η εξειδίκευση πεθαίνει.
1: Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό στο οποίο πορευόμασταν τόσο καιρό,
0: ναι.
1: έτσι.
0: Με εξαίρεση ένα 20% των επαγγελμάτων, οι καλύτεροι δηλαδή θα παραμένουν στην εξειδίκευση.
1: Εντάξει, φυσικά, ναι.
0: Αλλά όχι το υπόλοιπο, ναι. 70-80. Και ταυτόχρονα θα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα απόκτησης σκοπού. Εμείς ως άνθρωποι εδώ και 10.000 χρόνια, ας πούμε, ή και λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο, στην ουσία είχαμε ως σκοπό της ζωής μας την εργασία.
1: Ναι.
0: Αυτό για κομμάτι μεγάλο της ανθρωπότητας, που θα είναι όλο και μεγαλύτερο, θα πάψει να είναι σκοπός της ζωής.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση που λες, γιατί είναι πάρα πολύ βαθύ και σωστό, και δεν ξέρω αν έχεις διαπιστώσει, επειδή και εσύ έχεις παιδιά,
0: Και εγγόνια.
1: Δεν ξέρω αν έχεις διαπιστώσει ότι ενστικτοδός το νιώθουν οι νέοι άνθρωποι.
0: Το νιώθουν.
1: Είναι πολύ λιγότερο διατεθειμένοι να μπουν στις παραδοσιακές μορφές εργασίας.
0: Στο 50%.
1: Ναι.
0: Στο που δεν θα μπουν.
1: Εντάξει.
0: Δεν το νιώθουν ακόμη.
1: Στο που θα μπουν.
0: Στο που θα μπουν.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και ναι. αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα. Γιατί στο που θα μπουν είναι το κέρδος. Το που δεν θα μπουν,
1: ναι, είναι η άρνηση.
0: Είναι πολύ εύκολο.
1: Ναι,
0: ναι, βλέπω ότι αυτό που κάνατε πριν δεν έχει κανένα νόημα σήμερα.
1: Ναι.
0: Έχουν δίκιο σε αυτό. Το κλειδί είναι να ανακαλύψουν το που θα μπουν.
1: Ξέρεις όμως, επειδή το πάμε στο πράγμα, νομίζω βαθιά και στην ουσία του, προετοιμάζει καθόλου η παιδεία μας σήμερα την κατάσταση για αυτό που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε? Γιατί έχω την εντύπωση ότι είμαστε όχι απλώς last year, last century σίγουρα.
0: Η παιδεία μας κοιτά μονίμως προς τα πίσω.
1: Να.
0: Αυτή είναι η μεγάλη αμαρτία της παιδείας μας. Και κοιτά προς τα πίσω πάντα με έναν αποστεωμένο τρόπο. Εγώ θυμάμαι όταν μεγάλωνα, που είναι πολλά χρόνια πίσω, που μας απαγόρευαν να διαβάζουμε τους αρχαίους συγγραφείς σε μετάφραση, με την θεωρία ότι έπρεπε να μάθουμε αρχαία για να τους διαβάσουμε στο πρωτότυπο. Επρόκειτο περί τερατώδους ανοησίας, είχε ως αποτέλεσμα κανένας να μάθει τους αρχαίους συγγραφείς, ενώ φάγαμε τη ζωή μας για να μάθουμε αρχαία, όσα μάθαμε. Ήταν σχεδόν απαγορευμένο να διαβάζεις από μετάφραση. Εγώ ευτυχώς διάβασα όλη την ιστορία, γιατί είχα κάτι γαλαξίες της εποχής εκείνης και ήταν όλα μαζί και τα καταβρόχθησα και άνοιξε το μυαλό μου στην πραγματικότητα. Κοιτάμε λοιπόν προς τα πίσω αποστεωμένα. Αυτό παραμένει στον πυρήνα της παιδείας μας. Καταφέραμε να έχουμε, και αυτό είναι μια βαθιά κριτική, μία από τις πιο σημαντικές ιστορικές παρακαταθήκες, και αποκλείσαμε γενιές ολόκληρες, και αποκλείουμε ακόμη παιδιών, από την πρόσβαση σε αυτές. Όχι γιατί αν οι αρχαίοι που τα έγραψαν ήταν εδώ, το πρώτο πράγμα που θα λέγανε θα ήταν: προσοχή, πετάξτε ό,τι άχρηστο έχουμε γράψει, έτσι. Μην είστε, να μην πω την κακιά λέξη, ναι. Πετάξτε ό,τι άχρηστο έχουμε γράψει, ναι, κρατήστε, ναι, τα, ναι, χρήσιμα, ναι, ναι. Και, και κοιτάζετε μπροστά. Εμείς αυτά τα φτιάξαμε κοιτώντας μπροστά. Εσείς τι διάβολο θα φτιάξει κοιτώντας πίσω?
1: Λοιπόν, λέω να βάλουμε άλλο ένα τραγούδι της Ειρήνης. Ποιο να βάλουμε? Το No Shame. Είναι καινούριο, από το καινούριο της δίσκο.
0: Καινούριο άλμπουμ, και νομίζω έρχεται απολύτως να ταιριάξει με τη συζήτηση.
1: Τέλεια, και είναι έτσι και λίγο ηλεκτρονικό, είναι, κάνει κάτι πολύ σύγχρονο.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είμαστε εδώ με τον Θόδωρο Σκυλακάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό. Συζητάμε για το βιβλίο του «Η εκτόπιση της εργασίας, ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό». Ουσιαστικά για την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή, συζητάμε και τη νέα, το νέο κόσμο που προβάλλει μέσα από την, την εξέλιξή της. Θέλω να έρθουμε λίγο στο θέμα της υγείας τώρα. Διότι εδώ είναι σαφές ότι ζούμε ήδη περισσότερο. Με τις δυνατότητες που δίνονται πλέον και στα φάρμακα και στην ιατρική και σε νέες μεθόδους επεμβάσεων κτλ. Ίσως ζούμε ακόμα περισσότερο. Ήδη σε πολλές χώρες του κόσμου έχουν αρχίσει να συζητάνε εδώ και πολλά χρόνια, που εμείς και σε αυτό ακόμα έχουμε καθυστερήσει, πώς θα έχουμε, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να βοηθάνε ηλικιωμένους, γιατί το μοντέλο ότι ήταν τα παιδιά σου και ζούσες με τα παιδιά σου δεν υπάρχει πια. Τι πάει να γίνει εκεί, μπορείς να μου πεις?
2: Εδώ υπάρχει μία ακόμη πτυχή της αλλαγής για την οποία δεν αναφερθήκαμε, που είναι η επιτάχυνση, η δραματική των νέων ανακαλύψεων της τεχνολογίας και της επιστήμης. Αυτή η επιτάχυνση, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει, θα είναι επί 10 σε σχέση με αυτά που ζούμε τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, και αυτές οι καινούργιες τεχνολογικές και επιστημονικές ανακαλύψεις έχουν ήδη αρχίσει. Θα πω κάτι που το λέω σε μεγάλα κοινά και κανείς δεν το ξέρει και τρελαίνομαι. Πριν από νομίζω 1,5 χρόνο, ο Ντένις Χασάμπης της DeepMind της Google πήρε το Νόμπελ.
1: Ναι.
2: Γιατί το πήρε το Νόμπελ? Γιατί έφτιαξαν ένα μοντέλο στην DeepMind, με το οποίο, ενώ ξέραμε το πώς είναι τρισδιάστατα οι πρωτεΐνες για 140.000 πρωτεΐνες, και αυτό είχε πάρει χιλιάδες χρόνια δουλειάς μεταδικτατορικών φοιτητών, πανάκριβα εργαστήρια κτλ. Και αν δεν ξέρεις τρισδιάστατα πώς είναι μια πρωτεΐνη, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς θα κολλήσει ένα μόριο πάνω του, συνεπώς πώς θα δουλέψει ως φάρμακο.
1: Μάλιστα.
2: Ένα φάρμακο.
1: Ναι.
2: Έτσι. Ή ένα σπόρος ή οτιδήποτε. Πρωτεΐνη είναι η βασική δομή της ζωής. Έκαναν με αυτό το μοντέλο, έλυσαν το πρόβλημα για 200 εκατομμύρια πρωτεΐνες σε ένα χρόνο. Και άνοιξαν αυτή τη γνώση σε μια βάση δεδομένων, λέγεται AlphaFold. Αυτός που μας ακούει μπορεί σήμερα να πατήσει τώρα AlphaFold
1: και να
2: μπει σε αυτή τη βάση δεδομένων.
1: Ναι.
2: Και σήμερα 3 εκατομμύρια επιστήμονες βιοτεχνολογίας, περίπου όσοι υπάρχουν, χρησιμοποιούν συνεχώς αυτή τη βάση. Αυτό θα χρειαζόταν με την προηγούμενη τεχνολογία πρώτης νοημοσύνης εκατομμύρια χρόνια ανθρώπινης εργασίας.
1: Είναι τρομερό πράγμα.
2: Και έγινε σε ένα χρόνο.
1: Ναι.
2: Και με αυτό και άλλους τρόπους θα υπάρξει μια τεράστια επιτάχυνση. Και θα βρεθούμε στα εξής διλήμματα. Πρώτο δίλημα. Έχουμε καινούρια φάρμακα, πλήθος καινούριων, τα οποία θα έρθουν τελείως επαναστατικά και δεν θα έχουμε κατάλληλες διαδικασίες για να τα αδειοδοτήσουμε.
1: Ναι.
2: Θα λέμε αυτό μπορεί να σώσει ζωές, αλλά πρέπει να περιμένουμε 10 χρόνια ή 8 χρόνια να κάνουμε τις κλινικές έρευνες. Αυτό θα είναι ένα πακέτο προβλημάτων.
1: Ναι.
2: Ένα δεύτερο πακέτο προβλημάτων θα είναι μια τεράστια στροφή από την ιατρική, από την θεραπεία στην πρόληψη.
1: Mm.
2: Θα υπάρξουν wearables, δηλαδή πράγματα που θα φοράμε με αισθητήρες αφάνταστα πιο ευαίσθητους από το να παρακολουθούν την καρδιά μας μέσα στα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια, που θα επιτρέπουν να προβλέπουμε την ασθένεια πολύ πολύ πολύ νωρίτερα.
1: Θα είναι περίπου σαν να φοράμε κάτι που μας κάνει μια διαρκή μαγνητική τομογραφία.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και να παρεμβαίνουμε με πολύ πιο ήπιους τρόπους κατά συνέπεια με αφάνταστα μικρότερο κόστος και πολύ λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση.
1: Αυτό σημαίνει μια στιγμή τώρα, σε διακόπτω βέβαια, αλλά είναι ένα φυσικό ερώτημα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ζούμε πάρα πολύ περισσότερα χρόνια.
2: Ναι, γιατί ταυτόχρονα αυτές τις μέρες, νομίζω χτες ή προχτές, έγινε ξεκίνησε η πρώτη κλινική μελέτη ασφαλείας για την ώρα για να κάνουμε τα κύτταρα του ματιού καταρχήν από γερασμένα.

0: εμένα ναι.
1: Μπράβο. Αν λοιπόν ζούμε πολύ περισσότερα χρόνια, θέλω να σε ρωτήσω πώς θα ζούμε, διότι πρέπει κάποιος να μας πληρώνει για να ζούμε. Άρα πρέπει να δουλεύουμε για να ζούμε. Και πρέπει να υπάρχουν δουλειές για όλους μας για να ζούμε.
0: Η απάντηση είναι όχι. Αυτό δεν είναι η κοινωνία του μέλλοντος. Η κοινωνία του μέλλοντος είναι μια κοινωνία στην οποία η παραγωγικότητα έχει τόσο αυξηθεί που αρκεί η φορολογία αυτής της καινούριας παραγωγικότητας για να ζει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.
1: Ακόμα και χωρίς να εργάζεται.
0: Ακόμη και χωρίς να εργάζεται. Το κλειδί είναι, ξαναγυρνάμε στην πρότασή μου, αν αυτό θα το έχει ως δική του ιδιοκτησία ή θα περιμένει κάθε χρόνο με το στόμα ανοιχτό ότι θα αποφασίσουν οι πολιτικοί άρχοντες, οι οποίοι θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τους λίγους και ισχυρούς.
1: Έχει καμία επαφή η πολιτική τάξη στην Ελλάδα με αυτά τα οποία περιγράφεις? Είσαι βουλευτής, έτσι.
0: Ναι.
1: Είσαι σε ένα κόμμα. Μη μου πεις τώρα.
0: Είπα και στο συνέδριο.
1: Κάπως με μια ειλικρίνεια θέλω να μου μιλήσεις τώρα, έτσι. Όπως μιλάμε και στον Ενικό.
0: Όχι,
1: θέλω να μου πεις έτσι. Ειλικρινά, ειλικρινά. Δηλαδή τώρα εσύ έχεις πάει ποτέ, δεν σου λέω σε κομματική εκδήλωση, στο Μέγαρο Μαξίμου και να κάνετε αυτή τη συζήτηση? Δεν φαντάζομαι. Μην μου πεις ναι, γιατί θα, δεν θα το
0: πιστέψω. Η απάντηση είναι, εγώ έκανα αυτή τη δουλειά η οποία μπορούσε να γίνει μόνο γιατί βρέθηκα εκτός κυβέρνησης.
1: Μάλιστα.
0: Και έκατσα και έβαλα ένα χρόνο από τη ζωή μου στο να πω σε πολύ μεγάλο βάθος, συν κουβάλαγα και μια πολύ μεγάλη εμπειρία και τρόπο σκέψης που με βοήθησε σε αυτό. Όμως οι περισσότεροι παντού στον κόσμο, και μιλώ όχι μόνο η πολιτική τάξη και η οικονομική τάξη, είναι βαθιά
1: νυχτωμένη
0: στον κόσμο τους.
1: Βαθιά νυχτωμένη πήγες να πεις και στόσωσες τελευταία στιγμή.
0: Πώς το λένε, στο γάμα, γιατί έχουμε μουντιάλ. Λοιπόν, γιατί? Για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι αυτό που έρχεται αμφισβητεί την ηγεσία όλων μας.
1: Σωστά.
0: Αμφισβητεί τις βεβαιότητές μας. Είναι κατεξοχήν αβέβαιο και απροσδόκητο. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη ισχύ έχεις, τόσο δυσκολότερα το προσεγγίζεις από πλευράς χαρακτήρα.
1: Καταρχάς, καταλαβαίνεις, αν το προσεγγίσεις, καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις καμία ισχύ. Το οποίο είναι δύσκολο να το παραδεχτείς.
0: Γι' αυτό και όσο περισσότερη ισχύ έχεις, τόσο λιγότερο το προσεγγίζεις.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αυτή είναι μια ψυχολογική πτυχή. Το δεύτερο είναι ότι απαιτεί πολύ χρόνο για να καταλάβεις τι έρχεται.
1: Ναι.
0: Να καταλάβεις πώς δουλεύουν τα μοντέλα. Να καταλάβεις αν τα λάθη τους θα είναι, που υπάρχουν σήμερα, θα είναι αύριο.
1: Να σου πω και ένα τρίτο λόγο.
0: Κοινωνικές αλλαγές.
1: Να σου πω και ένα τρίτο λόγο. Δεν φέρνει ψηφαλάκια άμεσα αν ασχοληθείς με αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν φέρνει.
0: Αυτό πράγματι είναι μια αντικειμενική δυσκολία και για μένα. Αλλά επειδή σε όλη μου τη ζωή κοίταζα τα πράγματα λίγο περίεργα, θεωρώ ότι άσχετα με το αν φέρνει ή δεν φέρνει ψήφους, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορείς να κάνεις πολιτική αν δεν έχεις αυτή την πηξίδα. Συνεπώς, αν δεν μπορείς να κάνεις πολιτική, τι ψήφους θα πάρεις? Απλώς θα βρεθείς ξαφνικά σε ένα χάσμα μεταξύ της πραγματικότητας που θα βιώνουν οι άνθρωποι και του δικού σου λόγου που θα αφορά το παρελθόν.
1: Νομίζω ότι το χάσμα αυτό έχει ήδη αρχίσει να υπάρχει.
0: Και αυτό.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος νιώθει ότι δεν υπάρχει πολιτική πρόταση, διότι για να υπάρξει πολιτική πρόταση και να υπάρξει ελπίδα από την πολιτική, πρέπει η πολιτική να μιλήσει για αυτά τα οποία πραγματικά μπορεί να συμβούν, όχι για αυτά τα οποία ο πολιτικός θέλει να συμβούν κατά την άποψή του, ώστε να έχει λόγο ύπαρξης.
0: Το πιο επικίνδυνο. Μιλάγαμε για την τεχνητή νοημοσύνη και είδα ότι οι συνάδελφοι στη Βουλή, στην Επιτροπή Ανθρώπινου Συντάγματος, στην πρώτη συνεδρίαση, άκουσαν με πολύ προσοχή αυτή την ανάλυση. Για να πούμε τώρα την ανάποδη.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ προσοχή. Διακομματικά.
1: Ναι.
0: Αλλά τι παρατήρησα. Υπήρχε πάντα η άποψη, τουλάχιστον μέχρι να μιλήσω, αλλά νομίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει για πολύ, ότι εμείς θα καθορίσουμε το μέλλον, θα γράψουμε κάτι στο Σύνταγμα, στους νόμους και θα λέμε τεχνητή νοημοσύνη είναι ψηλή, όμορφη και ξανθιά.
1: Και σκέψου να μας βγει η τεχνητή νοημοσύνη κοντή, όμορφη και μελαχρινή.
0: Ναι. ή μπορεί να μας βγει.
1: Άντε τώρα, θα
0: μπορεί να μας βγει δίμετρος, ναι, γενιοφόρος και άγριος.
1: Και αυτό παίζει. Μάλλον πιθανότερο. Μάλλον πιθανότερο.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα βγει. Αλλά λέω ότι πάντα στην πολιτική έχουμε μία τάση να προσαρμόζουμε την πραγματικότητα στον πολιτικό μας λόγο αντί για τον πολιτικό μας λόγο στην πραγματικότητα. Και όταν τα πράγματα αλλάζουν αργά, αυτό είναι φυσιολογικό, είναι κομμάτι της διαδικασίας. Ναι. Είναι κομμάτι του τα πηγαίνουμε λίγο πιο μαλακά, πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει. Easy does it που λέγεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σιγά σιγά τα πράγματα. Όταν όμως αλλάζει βία η πραγματικότητα με τεράστια ταχύτητα, τότε αυτό είναι θανάσιμο επικίνδυνο.
1: Λοιπόν, Θόδωρε, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήρθες. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, τουλάχιστον εγώ τη βρήκα για μένα ενδιαφέρουσα και ελπίζω να τη βρήκαν και οι ακροατές μας, και μακάρι να αποτελέσει ένα μέρος, έστω και μικρό, της δημόσιας συζήτησης, ώστε να δούμε τι μας περιμένει.
0: Εγώ
1: ευχαριστώ
0: να
1: πολύ.
0: Ευχαριστήσω. Επίσης ήταν μια πολύ ευχάριστη συζήτηση, έστω και αν είχε δύσκολα θέματα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: ιδανικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μηδενική η ζήτηση φοιτητικής στέγης στο Αγρίνιο. Το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Νέες εστίες ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ετωλοακαρνανία. Ζώνες επιτήρησης σχεδόν παντού. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για τη μήνυση στο νεοχώρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ολικό lifting στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Σαν φτωχός συγγενής στο Αγρίνιο στο πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή στους πρωτοετής φοιτητές. Δημοπρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ξεκινά η βελτίωση του δρόμου Θερμοπλάτανου, έργο 2.750.000 ευρώ. Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με έργο ύψους 2.190.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Νέα εικαστικά έργα στο εργατικό κέντρο Αγρινίου για τα 100 χρόνια από την απεργία των δοπνεργατών. Πρεμιέρα prime time για τον Πανετολικό με τον Αστέρα Άκτορ ανήμερα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
6: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
7: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 55 424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

ξαφνικά και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και ένα, να, να.

0: τώρα.
1: Ε, όχι δα. Ε, να, να, να.
2: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
1: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μηδενική η ζήτηση φοιτητική στέγη στο Αγρίνιο. Το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Νέες εστίες ευλογιάς ευωπροβάτων στην Ετωλοακαρνανία. Ζώνες επιτήρησης σχεδόν παντού. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για τη μήνυση στο νεοχώρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ολικό lifting στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Σαν φτωχός συγγενής στο Αγρίνιο στο πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή στους πρωτοετής φοιτητές. Δημοκρατούνται μελέτες και κατασκευή από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ξεκινά η βελτίωση του δρόμου Θερμοπλάτανου, έργο 2.750.000 ευρώ. Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με έργο ύψους 2.190.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Νέα εικαστικά έργα στο εργατικό κέντρο Αγρινίου για τα 100 χρόνια από την απεργία των καπνεργατών. Πρεμιέρα prime time για τον Πανετολικό με τον Αστέρα Άκτορ ανήμερα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κινήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 032 558.
8: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up!

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μηδενική η ζήτηση φοιτητική στέγη στο Αγρίνιο. Το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Νέες εστίες ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ετωλοακαρνανία. Ζώνες επιτήρησης σχεδόν παντού. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για τη μήνυση στο νεοχώρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ολικό lifting στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Σαν φτωχός συγγενής στο Αγρίνιο στο πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή στους πρωτοετής φοιτητές. Δημοπρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ξεκινά η βελτίωση του δρόμου Θερμοπλάτανου, έργο 2.750.000 ευρώ. Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με έργο ύψους 2.190.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Νέα εικαστικά έργα στο εργατικό κέντρο Αγρινίου για τα 100 χρόνια από την απεργία των καπνεργατών. Πρεμιέρα prime time για τον Πανετολικό με τον Αστέρα Άκτορ ανήμερα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
4: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκτόσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μηδενική η ζήτηση φοιτητική στέγη στο Αγρίνιο. Το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Νέες εστίες ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ετωλοακαρνανία. Ζώνες επιτήρησης σχεδόν παντού. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για τη μήνυση στο νεοχώρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ολικό lifting στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Σαν φτωχός συγγενής στο Αγρίνιο στο πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή στους πρωτοετής φοιτητές. Δημοπρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ξεκινά η βελτίωση του δρόμου Θερμοπλάτανου, έργο 2.750.000 ευρώ. Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με έργο ύψους 2.190.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Νέα εικαστικά έργα στο εργατικό κέντρο Αγρινίου για τα 100 χρόνια από την απεργία των καπνεργατών. Πρεμιέρα prime time για τον Πανετολικό με τον Αστέρα Άκτορ ανήμερα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59-998 και 26410-25-427.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Γιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μηδενική η ζήτηση φοιτητικής στέγης στο Αγρίνιο. Το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Νέες εστίες ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ετωλοακαρνανία. Ζώνες επιτήρησης σχεδόν παντού. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για τη μήνυση στο νεοχώρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ολικό lifting στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Σαν φτωχός συγγενής στο Αγρίνιο στο πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή στους πρωτοετής φοιτητές. Δημοπρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ξεκινά η βελτίωση του δρόμου Θερμοπλάτανου, έργο 2.750.000 ευρώ. Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με έργο ύψους 2.190.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Νέα εικαστικά έργα στο εργατικό κέντρο Αγρινίου για τα 100 χρόνια από την απεργία των καπνεργατών. Πρεμιέρα prime time για τον Πανετολικό με τον Αστέρα Άκτορ ανήμερα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο. Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
4: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μηδενική η ζήτηση φοιτητικής στέγης στο Αγρίνιο, το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Νέες εστίες ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ετωλοακαρνανία, ζώνες επιτήρησης σχεδόν παντού. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για τη μήνυση στο νεοχώρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ολικό lifting στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Σαν φτωχός συγγενής στο Αγρίνιο στο πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή στους πρωτοετής φοιτητές. Δημοπρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ξεκινά η βελτίωση του δρόμου Θερμοπλάτανου, έργο 2.750.000 ευρώ. Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με έργο ύψους 2.190.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Νέα εικαστικά έργα στο εργατικό κέντρο Αγρινίου για τα 100 χρόνια από την απεργία των καπνεργατών. Πρεμιέρα prime time για τον Πανετολικό με τον Αστέρα Άκτορ ανήμερα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
6: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
6: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Τζινς, τι-σερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μηδενική η ζήτηση φοιτητική στέγη στο Αγρίνιο. Το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Νέες εστίες ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ετωλοακαρνανία. Ζώνες επιτήρησης σχεδόν παντού. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για τη μήνυση στο νεοχώρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ολικό lifting στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Σαν φτωχό συγγενή στο Αγρίνιο στο πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή στους πρωτοετής φοιτητές. Δημοπρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ξεκινά η βελτίωση του δρόμου Θερμοπλάτανου, έργο 2.750.000 ευρώ. Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με έργο ύψους 2.190.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Νέα εικαστικά έργα στο εργατικό κέντρο Αγρινίου για τα 100 χρόνια από την απεργία των καπνεργατών. Πρεμιέρα prime time για τον Πανετολικό με τον Αστέρα Άκτορ ανήμερα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
8: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
8: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε πια!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
8: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους.
13: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
15: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
16: Σκέψου, πράκτικα.
18: Για γεμάτο τεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
19: Η ώρα είναι 10.
2: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: ευχαριστούμε.
1: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μηδενική η ζήτηση φοιτητικής στέγης στο Αγρίνιο. Το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Νέες εστίες ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ετωλοακαρνανία. Ζώνες επιτήρησης σχεδόν παντού. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για τη μήνυση στο Νεοχώρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ολικό lifting στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Σαν φτωχό συγγενή στο Αγρίνιο στο πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή στους πρωτοετής φοιτητές. Δημοπρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ξεκινά η βελτίωση του δρόμου Θερμοπλάτανου, έργο 2.750.000 ευρώ. Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με έργο ύψους 2.190.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Νέα εικαστικά έργα στο εργατικό κέντρο Αγρινίου για τα 100 χρόνια από την απεργία των καπνεργατών. Πρεμιέρα prime time για τον Πανετολικό με τον Αστέρα Άκτορ ανήμερα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μηδενική η ζήτηση φοιτητική στέγη στο Αγρίνιο. Το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Νέες εστίες ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ετωλοακαρνανία. Ζώνες επιτήρησης σχεδόν παντού. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για τη μήνυση στο νεοχώρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ολικό lifting στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Σαν φτωχός συγγενής στο Αγρίνιο στο πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή στους πρωτοετής φοιτητές. Δημοπρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ξεκινά η βελτίωση του δρόμου Θερμοπλάτανου, έργο 2.750.000 ευρώ. Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με έργο ύψους 2.190.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Νέα εικαστικά έργα στο εργατικό κέντρο Αγρινίου για τα 100 χρόνια από την απεργία των καπνεργατών. Πρεμιέρα prime time για τον Πανετολικό με τον Αστέρα Άκτορ ανήμερα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Τζινς, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μηδενική η ζήτηση φοιτητική στέγη στο Αγρίνιο. Το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Νέες εστίες ευλογιάς ευωπροβάτων στην Ετωλοακαρνανία. Ζώνες επιτήρησης σχεδόν παντού. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για τη μήνυση στο νεοχώρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ολικό lifting στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Σαν φτωχός συγγενής στο Αγρίνιο στο πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή στους πρωτοετής φοιτητές. Δημοπρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ξεκινά η βελτίωση του δρόμου Θερμοπλάτανου, έργο 2.750.000 ευρώ. Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με έργο ύψους 2.190.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Νέα εικαστικά έργα στο εργατικό κέντρο Αγρινίου για τα 100 χρόνια από την απεργία των καπνεργατών. Πρεμιέρα prime time για τον Πανετολικό με τον Αστέρα Άκτορ ανήμερα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μηδενική η ζήτηση φοιτητική στέγη στο Αγρίνιο. Το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Νέες εστίες ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ετωλοακαρνανία. Ζώνες επιτήρησης σχεδόν παντού. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για τη μήνυση στο νεοχώρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ολικό lifting στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Σαν φτωχός συγγενής στο Αγρίνιο στο πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή στους πρωτοετής φοιτητές. Δημοπρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ξεκινά η βελτίωση του δρόμου Θερμοπλάτανου, έργο 2.750.000 ευρώ. Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με έργο ύψους 2.190.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Νέα εικαστικά έργα στο εργατικό κέντρο Αγρινίου για τα 100 χρόνια από την απεργία των καπνεργατών. Πρεμιέρα prime time για τον Πανετολικό με τον Αστέρα Άκτορ ανήμερα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μηδενική η ζήτηση φοιτητική στέγη στο Αγρίνιο. Το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Νέες εστίες ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ετωλοακαρνανία. Ζώνες επιτήρησης σχεδόν παντού. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για τη μήνυση στο νεοχώρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ολικό lifting στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Σαν φτωχός συγγενής στο Αγρίνιο στο πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή στους πρωτοετής φοιτητές. Δημοπρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ξεκινά η βελτίωση του δρόμου Θερμοπλάτανου, έργο 2.750.000 ευρώ. Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με έργο ύψους 2.190.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Νέα εικαστικά έργα στο εργατικό κέντρο Αγρινίου για τα 100 χρόνια από την απεργία των καπνεργατών. Πρεμιέρα prime time για τον Πανετολικό με τον Αστέρα Άκτορ ανήμερα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.